cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Φανά, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

Maybe time's the cure. Maybe time.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Φανά, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: Discover great music.
1: Έτοιμη για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.929 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις,
3: θα κάνω και ένα μακρινό ταξίδι στην Κίνα.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.

0: και 29.
1: Jackpot.
0: Win στο 19600 και καλό τριήμερο. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
2: Ενλευκό 87,7.
3: Discover great music.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ο Λευκό, 7 και 7 είναι το Alternative. Σήμερα είναι Τρίτη, 26 Μαΐου του 2026. Πάμε μαζί μέχρι τις 10 καθημερινά, 6-9-5-6-6-15-8-7-7. Μας στέλνετε τα μηνύματα σε Viber και σε WhatsApp. Είμαι ο Σταύρος Διοσκουρίδης, ο Παναγιώτης Μενεούς θα απουσιάζει ακόμα για μερικές μέρες. Θα είναι σύντομα εδώ μαζί μας, είναι καλά πάντως, επειδή λείπει και αρκετό καιρό και στέλνετε μηνύματα και ρωτάτε και ανησυχείτε και καλά κάνετε, είναι καλά, θα είναι σε λίγες μέρες εδώ μαζί μας. 26 Μαΐου σήμερα του 2026 είναι Τρίτη. Amy Winehouse, Back to Black και Blackfield στο Blackfield. Να ξεκινήσουμε με αυτά τα δύο τραγούδια.

Γιορτάζει σήμερα ο Συνέσιος και η Συνεσία. Σαν σήμερα λίγη άδοξα η επαναστατική προσπάθεια των Ορλόφ και των Ελλήνων της Πολοποννήσου είναι τα Ορλοφικά το 1770. Ιδρύεται το κράτος Αφγανιστάν σαν σήμερα το 1879. Ο Υπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέος τάσσεται υπέρ της σύνδεσης ελληνικού εθνικού μελοδράματος το 1930. 10 χρόνια μετά θα γίνει εθνική λυρική σκηνή. Σαν σήμερα το 1941. Ο στρατηγός Φράιμπερκ, διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων εξαιτίας των δυσμενών εξελίξεων, διατάζει την εκένωση της Κρήτης. Δύο λόχοι του ελληνικού 5ου συντάγματος πεζικού ανακαταλαμβάνουν το χωριό Σταυρωμένος Ρεθύμνου και συλλαμβάνουν 100 Γερμανούς εχμαλώτους. Σαν σήμερα το 1969, ο Τζον Λένον και η Γιώκο Όνο αρχίζουν τη δεύτερη εκδήλωση για την ειρήνη στο κρεβάτι του δωματίου 1472 στο Queen Elizabeth Hotel του Μοντρεάλ. Σαν σήμερα, για πρώτη φορά τα σκυλιά μπαίνουν στην ανίχνευση ναρκωτικών όσων ουσιών στην αστυνομία. Είστε εδώ στον Λευκό 7 και 7. Διαβάσαμε τα σαν σήμερα. Είναι το Alternative 6956615877. Μας στέλνει τα μηνύματά σας σε Viber και σε WhatsApp.

Λευκό, 7 και 7 είναι το Λατέρνα TV 26 Μαΐου σήμερα του 2026. Δεν έχει μετακινηθεί και πάρα πολύ η ειδησιογραφία σε σχέση με χτες. Ακόμα δεν τα έχουν βρει. Είπαμε το Ιράν δίκαια διαρρέουν συνέχεια προσχέδια συμφωνίας και μετά λένε δεν έχουν συμφωνήσει καθόλου μεταξύ τους και ότι δεν θα συμφωνήσουν ποτέ και ότι δεν βεβαιάζονται να συμφωνήσουν. Αλλά μετά λένε μήπως συμφωνήσουν γιατί πρέπει να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς σε μια έτσι γαϊτανάκι δηλώσεων που υπάρχει από εκείνη την πλευρά. Έχουμε μια πολύ δυσάρεστη είδηση από το Χολαργό, με άνδρα που πυροβόλησε τη σύζυγό του στο Χολαργό και στη συνέχεια έβαλε στο τέλος στη ζωή του σε μια ακόμα, σε ένα εδώ οικογενειακό επεισόδιο, σε μια ακόμα γυναικοκτονία από ό,τι φαίνεται από πρώτης άποψης αυτή η είδηση. Μετά κοιτώντας την επικαιρότητα αναμένουμε σήμερα και το νέο κόμμα Τσίπρα, θα ανακοινωθεί το όνομα το απόγευμα στο Θησίο και θα δούμε λίγο και τα πρόσωπα που θα το απαρτίζουν και θα μπει στην ουσία και αυτός και στην μεγάλη, όπως προβλέπουμε, προεκλογική μάχη που θα έχουμε το επόμενο διάστημα. Εδώ στον Λευκό είστε. 87 και 7, 26 Μαΐου σήμερα 2026 είναι το Alternative.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: 7,7.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίου και η From Stage Entertainment παρουσιάζουν Greek Cinema Nights. 25 με 28 Μαΐου, Πάρκο Ελευθερίας. Φώτα, κάμερα, πάμε ξανά. 4 ελληνικές ταινίες, 4 προβολές κάτω από τον ουρανό της Αθήνας. Οι άγριες μέρες μας, οι Σοβίτες, Πολυτεχνίτης και Ρημοσπίτης, After Love. 25 με 28 Μαΐου, Πάρκο Ελευθερίας. Έναρξη, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο www.fromstage.gr. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Η ενέργεια του φεστιβάλ από τη Zenith.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
3: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudy, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Πω πω πω. Άρε το γιοτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι. Άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
7: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
14: Μόνο ο υπαρκτός σουρεαλισμός μπορεί να κάνει μια πραγματικότητα ουτοπία.
15: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Εν Λευκό 87,7.
16: Η καλή είδηση της ημέρας.
17: Μια φοιτήτρια στο Εδιμβούργο δημιούργησε μια σειρά ρούχων για παιδιά με αυτισμό που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν προβλήματα αισθητηριακής υπερφόρτωσης. Περισσότερα στο enlevko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlevko.fm.

Και αυτά είναι το Alternative, είναι 26 Μαΐου σήμερα 2026. Είναι το πάμε μαζί με καθημερινά από τις 7 μέχρι τις 10. Διαβάζω μια είδηση με τους επιστήμονες, λέει, να βρήκαν την απάντηση γιατί έχει τόσα μικρά χέρια ο Τυρανόσαυρος Ρεξ. Γιατί έχει τόσα μικρά χέρια, συνδέοντάς το με την εξέλιξη για το πώς διαμορφώθηκε, ας πούμε, το πιο δυνατό, ο πιο δυνατός δεινόσαυρος από όλους. Οι επιστήμονες είχαν προτείνει διάφορες θεωρίες για τις λειτουργίες τους, βοηθούσαν να λύσει το κάτιμα της ηλίας, ότι χρησιμοποιούνταν στις επιδείξεις φλερτ ή ακόμα και ότι μειώθηκαν ώστε να αποφεύγονται τραυματισμοί κατά διάρκεια επιθέσεων σε θυράματα. Είναι άλλη χρησιμότητα, λέει, συρρυκνώθηκαν επειδή η εξέλιξη επένδυσε περισσότερους πόρους στο κρανίο και τη δύναμη του δαγκώματός του. Ανέλησαν 85 είδη δεινοσαύρων και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι όσο πιο ισχυρό και μεγάλο ήταν το κρανίο ενός σαρκοφάγου δεινοσαύρου, τόσο μικρότερα ήταν τα μπροστινά του άκρα. Όταν ένα χαρακτηριστικό γίνεται πιο σημαντικό για την επιβίωση, άλλα μέρη του σώματος χάνουν σταδιακά τη σημασία τους. Στην περίπτωση του T-Rex, το τεράστιο κεφάλι και η εξαιρετικά ισχυρή γνάθος εξελίχθηκαν στο βασικό όπλο του ζώου. Μάλιστα. Γι' αυτόν τον λόγο έχει αυτά τα μικρά χεράκια ο Τυρανόσαυρος Ρεξ. Πάντως και για τον άνθρωπο, αυτό που λένε είναι ότι αργεί τόσο πολύ να περπατήσει, γιατί στην ουσία μπορεί να κάνει και ένα χρόνο και παραπάνω να περπατήσει ο άνθρωπος σχέση με τα υπόλοιπα θηλαστικά, γιατί έχει δημιουργεί ανισορροπία στο σώμα του το μεγάλο κεφάλι που έχει εξαιτίας επειδή η φύση έχει επενδύσει στο μυαλό μας. Εντάξει, αυτό που έχει οδηγήσει το ξέρουμε.

Ο Τζον Γουέιν γεννήθηκε σαν σήμερα, ο Αμερικάνος ηθοποιός, ο Μάιλς Ντέιβις, ο πολύ σπουδαίος μουσικός. Ο Λένι Κράβιτς έχει τα γενέθλιά του σήμερα, χρόνια του πολλά. Η Έλενα Μπόναμ Κάρτερ, η Αγγλίδα, ηθοποιός, έτσι πολύ μεγάλη μορφή των ταινιών. Έχει παίξει πάρα πολλά πράγματα, μέχρι και στο Fight Club την έχουμε δει και σε πάρα πολλές ταινίες του Tim Burton. Στη Μόνικα έχει γενέθλιά σήμερα, χρόνια της πολλά. Επίσης βλέπουμε εδώ ότι σήμερα φεύγει από τη ζωή Κιβέλη, η Ελληνίδα ηθοποιός. Ο James Parris, ο Έλληνας κινηματογραφικός παραγωγός που συνδέθηκε με διάφορες ταινίες της δικτατορίας, που ήταν έτσι, είχαν εθνικό πατριωτικό ενδιαφέρον. Ο Μίνος Αργυράκης, ο Έλληνας ζωγράφος, φεύγει σήμερα το 1998. Επίσης ο Σίντνεϊ Πόλακ, το 2008, ο Αμερικάνος σκηνοθέτης. Είστε εδώ στον Ελευκό 87 και 7. Ακούτε Alternative, 26 Μαΐου σήμερα του 2026.

0: Discover great music. Έτοιμοι για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 8.929 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε εσένα.

0: Jackpot.
1: Win στο 19600 και καλό τριήμερο. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
0: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει.
5: City on Web.
6: cityfm92.gr.
7: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
8: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
9: Πάνα! Φεύγω!
10: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
11: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
12: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
13: 16 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
14: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.
15: Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
16: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
17: Εντάξει, το είπα. Δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
18: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
17: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
19: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
20: Πόσο κάνει 50 επί 200?
0: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια.
6: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ενλευκόμενη κόνσερτ, Ειρήνη Σκυλακάκη.
0: Αρχικά, σκεφτόμουν για πολύ καιρό να βγάλω το άλμπουμ No Shame, που είναι και το τραγούδι το τελευταίο στο δίσκο. Κάποια στιγμή, πλησιάζοντας προς την κυκλοφορία του δίσκου, ένιωσα ότι το No Shame σαν τίτλος είναι κάπως σαν να δίνει κάποια απάντηση και σαν να μην
20: διδακτικό.
0: Διδακτικό. No Shame, τελεία. Δεν ντρεπόμαστε. Και μετά σκεφτόμουν ότι καλό θα είναι να ντρεπόμαστε. Γίνονται φρικτά πράγματα στον κόσμο αυτή τη στιγμή και καλό θα ήταν να υπήρχε και κάποια ντροπή σε σχέση με όλα όσα σημαίνει.

0: Λευκό Mini Concert. Ειρήνη Σκυλακάκη.
1: Δείτε ολόκληρο το In Lefko Mini Concert στο site, στο app και στο YouTube του In Lefko 87,7. Discover great music.

Είναι ο Λευκό 77 είναι το Λατέρνα, την 26 Μαΐου. Σήμερα Τρίτη του 2026, πάμε μαζί μέχρι τις 10. 6-9-5-6-6-15-8-7-7 μας στέλνει τα μηνύματά σε Viber και σε WhatsApp. Μας βρίσκεται επίσης στο ελευκό.fm που είναι το site μας. Μας βρίσκεται επίσης και στο application που έχουμε και σε iOS και σε Android. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή. Με καθυστερήσεις πια να υπάρχουν πολλές στον Κηφισό, στις εξόδους της Αττικής Οδού, στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών, γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο της Συγκρού, Καλλιρόης, Κηφισίας, Μεσογείων έχουν αρκετές καθυστερήσεις. Κίνηση θα βρείτε επίσης και στον περιφερειακό του Ημιτού, λίγο μετά την Ηλιούπολη. Καιρός ζέστη έχει έξω, μέχρι 26-27 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα. Γενικά έτσι θα κυλήσει ολόκληρη την εβδομάδα. John Legend, Save Room, εδώ στον Λευκό 7 και 7.

8 και 10 είναι η ώρα. Ακούτε Λευκό 7 και 7. Είναι και καλά η γυναίκα που δέχτηκε τον πυροβολισμό από τον σύζυγό της, ο οποίος μετά αυτοκτόνησε στο Χολαργό, σε μια έτσι τραγωδία που είχαμε λίγο πριν το χθεσινό βράδυ. Αυτό είναι μια από τις ειδήσεις που παίζει πολύ. Μετά υπάρχει στο πλαίσιο της, του μετόπου μεταξύ ΗΠΑ και Αμερικής και Ιράν, είχαμε χθες νέα πλήγματα από τις ΗΠΑ σε στόχους στο νότιο Ιράν. Κατά τα άλλα, η αμερικάνικη εξωτερική πολιτική δηλώνει ότι είναι σε πολύ κοντά, είναι εφικτή η συμφωνία με το Ιράν ακόμα και την τελευταία στιγμή, με τον Τραμπ να λέει ότι είτε το απεμπλουτισμένο ουράνιο θα πάει στη ΣΥΠΑ ή θα καταστραφεί τελείως. Στην Ελλάδα τώρα, στα πολιτικά, νομίζω σήμερα θα συζητηθεί αρκετά το απόγευμα η ανακοίνωση, η παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα που θα γίνει στο Θησίο. Αυτό ίσως θα είναι, πολύ πιθανό θα είναι η κεντρική πολιτική κουβέντα, να δούμε τι θα πυροδοτήσει αυτό, κυρίως τις εξελίξεις στην κεντροαριστερά και πώς θα διαμορφωθούν εκεί οι σχετισμοί δυνάμεων. Floor Cry, Happy Together.

Κάνος και το Loving You εδώ στον Λευκό 7 και 7, η ώρα είναι 8 και 17. Πάμε σε προθετικά μηνύματα. Το Ίδρυμα Vodafone δημιουργήσε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα στο 1454. Και φυσικά, όπως κάθε app, θα το βρείτε στο App Store, στο Play Store, περισσότερα στο Vodafone.gr. Μαζί μας είναι η Hisense. Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη πλησιάζει, είναι το Μουντιάλ, το FIFA World Cup 2026. Σε στέλνει εκεί που χτυπάει η καρδιά του Μουντιάλ. Πώς? Φέρνοντας την κορυφαία τεχνολογία στο σπίτι σου με τη Hisense, επιλέγοντας και αγοράζοντας επιλεγμένες συσκευές, μπαίνεις στην κλήρωση για ένα μαγικό ταξίδι στο Μαϊάμι. Τρεις νικητές θα ταξιδέψουν στο Μαϊάμι για να ζήσουν τη δράση από κοντά και καλύτερο θα πάρουν και έναν άνθρωπο μαζί τους, όποιον θέλουν. Μαζί μας είναι η Novibet. Το Noviverse by Novibet φέρνει νέο σούπερ διαγαλαξιακό διαγωνισμό. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να πάρεις μέρος και να μπεις στην κλήρωση για ένα από το 200 voucher Pay Safe Card αξίας 50 ευρώ το καθένα. Και αν είσαι ήδη εγγεγραμμένος στην Pay Safe Card, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Μην το χάσετε αυτή την ευκαιρία. Μαζί μας είναι το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας που μας δίνει ραντεβού στο Πάρκιο Σίνεμα και στο Πάρκιο Σίνεμα Κίτ, στο ξέφοδο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάποτε από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο στο lounge, στο Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, για να πιάσει θέση, να απολαύσει το κερασμένο popcorn και να βγάλει την αναγνωστική φωτογραφία. Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα προβολών στα social του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Η Lana Del Rey με το West Coast θα μας πάει μέχρι τις 8.30. Μετά έχουμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα εδώ πάντα στον Λευκό 7 και 7, Τρίτη σήμερα 26 Μαΐου του 2026.

0: στο 4,7.
1: Γνωρίζετε τα σημάδια που υποδηλώνουν ότι τα ούλα σας δεν είναι υγιή? Είναι έντονα κόκκινα και πρισμένα? Αιμορραγούν εύκολα όταν τα βουρτσίζετε, κάνετε χρήση οδοντικού νήματος ή ακόμα και όταν τρώτε? Η παραμέληση των συμπτωμάτων μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές συνέπειες, όχι μόνο για τη στοματική υγεία, αλλά και για τη συνολική υγεία κάποιου. Η ολοκληρωμένη σειρά PerioGuard είναι 27 φορές πιο αποτελεσματική στην καταπολέμηση της αιτίας 5 προβλημάτων των ούλων. Μη ρισκάρετε με τα ούλα σας, ποντάρετε στην Colgate PerioGuard.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο.
6: CityFM92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.
7: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: 92 CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
11: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
12: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
13: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
14: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
15: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
16: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίου και η Front Stage Entertainment παρουσιάζουν Greek Cinema Nights. 25 με 28 Μαΐου, Πάρκο Ελευθερίας. Φώτα, κάμερα, πάμε ξανά. 4 ελληνικές ταινίες, 4 προβολές κάτω από τον ουρανό της Αθήνας. Οι άγριες μέρες μας, οι Σοβίτες, Πολυτεχνίτης και Ρημοσπίτης, After Love. 25 με 28 Μαΐου, Πάρκο Ελευθερίας. Έναρξη, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο www.frontstage.gr. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
17: Το Gazarte παρουσιάζει Λί και Λί, Δευτέρα, 22 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Βαρκελή, 22 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
0: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
18: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
19: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
20: Hertz Leasing.
19: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
20: Hertz Leasing.
19: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
20: Hertz Leasing.
19: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
21: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
22: Πουλάει άρωμα ο Λένι Κράβιτς, το παράξενο. Σκέφτομαι τα δικά μας, το πόσο χαριτωμένος ήταν ο Λευτέρης Πανταζής που είχε βγάλει το Λεπά. Το άρωμα Λεπά υπάρχει κάπου? Μπορώ να το αγοράσω και να παρφουμαριστώ?
23: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Εν Λευκό 87,7.
24: Η καλή είδηση της ημέρας.
25: Μία φοιτήτρια στο Εδιμβούργο δημιούργησε μία σειρά ρούχων για παιδιά με αυτισμό που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν προβλήματα αισθητηριακής υπερφόρτωσης. Περισσότερα στο enlefko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm.

0: Pure great music.
1: Ημέρα ξεκινάμε alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
2: Ελευκό 7 και 7, ημέρα ξεκινάει με Alternative. Είμαι ο Σταύρος Διοσκουρίδης, ο Παναγιώτης Μένεγος λείπει, αλλά θα επιστρέψει σε λίγες μέρες. Θα είναι εδώ μαζί μας, είναι όλα καλά. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τις εφημερίδες όμως, τι γράφουν σήμερα, 26 Μαΐου. Ξεκινάμε από το, συγγνώμη, από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Ο χάρτης του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα, διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, κλοπές, ψηφιακές απάτες, λαθρεμπόριο. Το πρώτο κύμα καύσωνα ήρθε νωρίς στην κεντρική Ευρώπη και έχει κάτι τύπους να κάθονται εκεί και να ψεκάζονται με νερό. Στο ραντάρ της ΑΔΕ τα έσοδα από το Airbnb. Στην εφημερίδα Τα Νέα, άγνωστες λέξεις έλεγχος διαφάνειας στο ελληνικό δημόσιο. Όταν ο Πάπας προειδοποιεί για την AI, επίσης μικρότερη εισφορά αλληλεγγύης στους συνταξιούχους. Στην εφημερίδα των συντακτών, τρία σημάδια νέας κρίσης. Οι δείκτες δυσφορίας στην οικονομία επιδεινώνονται, πτώση τζίρου στο λιανεμπόριο, αύξηση χρεών στο δημόσιο και πληθωρισμός διετίας, προβλέπουν οι αναλυτές. Έρχεται αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Στην αιτήση για 3.383 προσλήψεις ο Ελεύθερος Τύπος. Η επιστροφή του Πινόκιο, λέει το μανιφέστο για τον Αλέξη Τσίπρα. Απογευματινή φθηνή στέγη και ρευστό στις νέες οικογένειες. Ο Μητσοτάκης για το δημογραφικό. Τον Ιούνιο η έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί. Ραντεβού με την ιστορία για τη μεγάλη πανεκκίνηση, λέει για τον επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα. Η Κόντρα, η εφημερίδα Κόντρα. Στη Δημοκρατία το παρασκήνιο πίσω από το επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη, τα αναφέρει η εφημερίδα Δημοκρατία με αυτά που συνέβησαν στο γήπεδο του ΟΑΚΑ στον τελικό του μπάσκετ. Στα αθλητικά τώρα, Μοντέρο Μακιντάιρ για το νέο σεφ ανακοινώνει Live Sport. Μετά την κατάκτηση της τέταρτης Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός φιγουράρει για το πρωτάθλημα, αλλά χτίζει και το μέλλον του. Στο Sport Day, George the Best για τον Μπαρτζόκα. Δυναστεία, λέει ο Ολυμπιακός. Είναι το φως των σπορ. Μαζί και για το πέμπτο με Μπαρτζόκα, λέει ο πρωταθλητής. Για να σέβεστε, λέει η ώρα, και η ΑΕΚ πέρασε την τετράδα και θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, τιμωρώντας την ασέβεια του Άρη σε ένα συναρπαστικό μάτς. Αυτά με τα πρωτοσέλιδα. Ροκάν Μαροκάν, You Got the Love.

τζαζ και στην μεταπολεμική τζαζ σκηνή της Νέας Υόρκης. Γέννημα θρέμα στο Χάρλεμ, γεννήθηκε το 1930, μεγάλωσε εκεί, συνεργάστηκε με τα μεγαλύτερα ονόματα της τζαζ και ο ίδιος έκανε και πολύ προχωρημένα πράγματα μια περίοδο και επηρέασε πάρα πολλές γενιές μουσικών, μια τεράστια μορφή στο χώρο της τζαζ. Ο Σόνι Ρόλινς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών.

Ελευκόλυντα 7 και 7. Αυτή ήταν η Τελενόβα και το Bones. 8.929 ευρώ έχει μέσα το χρηματοκιβώτιο. 8.929 ευρώ κληρώνει την Παρασκευή 29 Μαΐου. Η Μέρη θα τηλεφωνήσει εκεί στις 4 και θα ψάξει τον νικητή ή την νικήτρια από τη μεγάλη λίστα που θα γίνει η κλήρωση. Πώς μπαίνετε σε αυτή τη λίστα? Στέλνετε SMS στο 19600 τη λέξη WIN. Το μήνυμα στοιχίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά. Για να μην υποστρίξεις, είναι 2-14-2-14-80-20. Και μπαίνετε στην κλήρωση για να κερδίσετε 8.929 ευρώ. Πρέπει να το πείτε το ποσό στη Μέρη όταν θα σας τηλεφωνήσει. 8.929. Συνδυάστε και με το θα είναι 29 Μαΐου για να κερδίσετε το, να το κερδίσετε. Πάντα πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχει κίνδυνος απώλειας περιουσίας και εθισμού και ότι πρέπει να είστε πάνω από 18 για να συμμετέχετε στον διαγωνισμό. Η Vodafone μαζί μας, το ίδρυμα Vodafone έχει φτιάξει την Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή, το οποίο έχει μέσα τις ενότητες Cosmos, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα, όπου με αυτά τα τρία οι έφηβοι μπορούν να καταλάβουν το τι συμβαίνει στο διαδίκτυο. Το κατεβάζετε από το App Store και από το Play Store, περισσότερα στο vodafone.gr. Μαζί μας επίσης είναι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, το οποίο είναι μαζί και φέτος στο καλοκαιρινό ραντεβού στο Park Yo Cinema και Park Yo Cinema Kids στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο. Είναι εκεί και το περίπτερο του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, στο οποίο πάτε λίγο πριν ταινία και πιάνετε τη θέση σας και απολαμβάνετε και το popcorn σας. Peter, Bjorn and John στο Young Fox θα πάει με αυτό μέχρι τις, θα πάμε με αυτό μέχρι τις 9. Επιστρέφουμε μετά στον Λευκό 7 και 7 και στο Alternative.

0: Discover great music. Έτοιμοι για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 8.929 ευρώ.
1: Και αν τα κερδίσεις,
2: θα κάνω και ένα μακρινό ταξίδι στην Κίνα.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
0: Jackpot.
1: Win στο 19600 και καλό τριήμερο. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
5: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Το Release Athens και το SNF Gnostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επαιτειακή συνεργασία. Κυριακή 21 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, David Byrne. Ο frontman των θρυλικών Talking Heads σε μια ιστορική εμφάνιση. Μαζί του, Nation of Language και Dead Letter. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερη
8: City on Web.
9: cityfm92.gr.
10: Εδώ ακούς, την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
11: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
12: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
13: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
12: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
13: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
12: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
13: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-77-3737.
14: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
15: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
16: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
17: CDFM 92.
18: Πιάσε το ρυθμό και κρατήσε τον.
19: Ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
9: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bull Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
20: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
21: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
22: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
21: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
22: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com. Discover great music.

Ελευκό 87 και 7, η ώρα είναι 9 και 5, είναι 26 Μαΐου, είναι Τρίτη. Πάμε να δούμε λίγο την κίνηση που έχει στους δρόμους, που έχει αρκετή στον Κηφισό, αρκετή στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών, αρκετή στην άνοδο της Συγκρού, Καλλιρόη σπιγμένη, βλέπω και η Βασιλή Σοφία αρκετές καθυστερήσεις, η Βασιλή Κωνσταντίνου επίσης. Η Κηφισίας έχει στο ψυχικό αρκετή κίνηση, στη Μεσογείο θα βρείτε κίνηση, στις εξόδους της Αττικής Οδού. Η παραλιακή πολλή κίνηση από τον Πειραιά σχεδόν μέχρι και τον ύψος του Αλίμου θα βρείτε καθυστερήσεις, όπως επίσης και στην περιφερειακή του Νημητού μετά την Ηλιούπολη. Ο καιρός, εντάξει, έχει ανέβει αρκετά η θερμοκρασία, το έχετε καταλάβει κι εσείς. Θα έχουμε έτσι 30 τις επόμενες ημέρες στην Αθήνα. Υπάρχει μια πιθανότητα να με επισκεφτεί κάποια βροχή προς την Παρασκευή, αλλά βλέπουμε τώρα, γιατί όλα αυτά αλλάζουν. Είναι ο ορισμός του άστατου καιρού, πάει από... σε πολύ ζέστη σε βροχή στο άψε σβήσε. Πόλο πάν μαζί με μπεντάιτο. Αυτό είναι το πετίδε του Άλ.

Λευκόντα 7 και 7, 9 και 10 είναι το Λατέρνα. Τη Βίνο Σταύρο Διοσκουρίδη, ο Παναγιώτης Μενεγός απουσιάζει ακόμα, θα είναι σύντομα εδώ μαζί μας. Αύριο θα έχει καλεσμένο Αλέξανδρος Βούλγαρης, The Boy, θα είναι εδώ για να συζητήσει για όλη αυτή την ιστορία που ετοιμάζει στη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση με θέμα την Αυστραλία, με μια χώρα που δεν έχει επισκεφθεί ποτέ, αλλά θα την προσεγγίσει με διάφορους τρόπους, μουσικούς, κινηματογραφικούς, εικαστικούς. Μένει να δούμε, να μας πει αύριο ο Αλέξανδρος για αυτό το πιο, ίσως το πιο αναπάντεχο event, μπορεί να το χαρακτηρίσει, το πιο αναπάντεχο διήμερο που θα γίνει στην Αθήνα τις επόμενες ημέρες. 5 με 7 Ιουνίου, στέγη Ιδρύματος Ωνάση. Αύριο εδώ, The Boy, Αλέξανδρος Βούλγαρης, λίγο μετά τις 9 στο Λατέρνα TV. Teddy Swims, The Door.

9 και 4, το Ελευκό 7 και 7. Προσπαθώ να καταλάβω λίγο τι βλέπουν αυτή την περίοδο ο κόσμος, τις σειρές, τι συζητιέται πολύ. Γιατί με τις διάφορες, ας πούμε, τα event που υπάρχουν, συναυλίες, τα έξω πράγματα, τα αθλητικά και όλα αυτά, έχουμε χάσει λίγο τον ιρμό μας όσον αφορά τα τηλεοπτικά γεγονότα. Εντάξει, αποχαιρετούσαν και την προηγούμενη εβδομάδα οι Αμερικάνοι τηλεοπτικά και με πάρα πολλά αφιερώματα το Stephen Colbert και το show του. Πήγαν όλοι οι κομικοί των late night shows και εμφανίστηκαν στο show του. Πήγε ο Ομπάμα, πήγε ο Πολ Μακκάρτνεϊ. Γενικώς γίνανε διάφορα φαντασμογορικά πράγματα και τελείωσε το show που υποτίθεται ότι το κόψανε για λόγους οικονομικούς, αλλά στην πραγματικότητα υπάρχει μια επιπόνια από πίσω ότι όλο αυτό έχει να κάνει και με την εποχή Τραμπ, επειδή ο κομικός ασκούσε έντονη κριτική, κάτι που κάνει και ο Τζίμι Κίμελ, ο οποίος συνεχώς βρίσκεται με την απειλή να του κοπεί η εκπομπή. Κατά άλλα, το Euphoria βλέπει ο κόσμος τώρα αρκετά, γιατί πλησιάζουμε και σε ένα σημείο κρίσιμο. Είναι με ανάμεικτα τα συναισθήματα από ό,τι καταλαμβάνω στις κριτικές και του κόσμου και των κριτικών της τηλεόρασης. Λίγο το Legends έχει κάνει ένα έτσι ωραίο αυτό, μια βρετανική σειρά αστυνομική που βασίζεται και στα αληθινή ιστορία στο Netflix. Το παρακολουθεί ο κόσμος. Βγήκε το Boroughs τώρα, που είναι των δημιουργών του Stranger Things, αν δεν κάνω λάθος, που μας έτσι έχει κάνει ένα μικρό ντόρο στην αρχή, γιατί στην ουσία μας πάει σε μια κοινότητα χίπηδων όπου κάποιοι ηλικιωμένοι επιστήμονες ανακαλύπτουν μια περίεργη φυσική ύλη που προσπαθούν να καταλάβουν τι είναι. Όλο αυτό έτσι έχει πολλά sci-fi στοιχεία μέσα και θα το δούμε, λογικά θα το παρακολουθήσουμε, γιατί έχει έτσι το θέμα ενδιαφέρον και δημιουργεί του Stranger Things πάνω, κάνουν πολύ ωραία πράγματα πάντα. Τελείωσε το The Boys, πολύ καλή σειρά του Amazon, πήρε το υπερηρωικό και το πήγε σε μια σπλάτερ κομική version πολύ δυνατή, με επεισόδια που πραγματικά σου μένουν στο μυαλό για πάντα, ειδικά αν είστε του είδους, δηλαδή δεν έχει καμία σχέση με Σούπερμαν, με τον κόσμο της Marvel. Είναι έτσι κάποιοι σούπερ ήρωες οι οποίοι είναι λίγο κάτι παραπάνω από κοινική και εμπορική, και δείχνει ένα star system με πολλά μέσα μηνύματα για την Αμερική του σήμερα. Πολύ ωραίο το The Boys. Και στις αυτά έχω λίγο στις σημειώσεις μου, και να παρακολουθήσουμε τώρα, περιμένουμε διάφορα πράγματα να βγουν το επόμενο διάστημα. Ξεκίνησε και το Rivals. Ωραίο, έτσι, βρετανικό, μας πάει στην Αγγλία των 80's, σε μια περιφερειακή έτσι πόλη, στην οποία γίνεται έτσι μια φοβερή μάχη μεταξύ της ντόπιας ελίτ όσον αφορά τον έλεγχο ενός τοπικού τηλεοπτικού σταθμού, με ξεκαρδιστικές στιγμές, αλλά έτσι και με πολλοί μηνύματα για το πώς κινείται η ελίτ στη Μεγάλη Βρετανία. Αυτά μέχρι στιγμής από σειρές. Αηρώ εξωπέρχονται και το Lover.

Είναι λευκότητα και αυτά. Περνάμε σε αποδοτικά μηνύματα. Το Τόζι, η δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone. Με αυτό οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Η εφαρμογή Τόζι είναι διαθέσιμη στο App Store και το Play Store, περισσότερα στο Vodafone.gr. Πάντα μαζί μας είναι το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια, το οποίο είναι πιστό στο ραντεβού του στο Πάρκιο Σίνεμα και Πάρκιο Σίνεμα Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο. Για δεύτερη χρονιά, το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές της πόλης. Στο το House of Witches, αποκλειστικά στην Novibet, το ελληνικό live game show που σε ταξιδεύει σε ένα κόσμο μυστηρίο, σκοτεινό διασκεδαστικό κόνσεπτ με παρουσιάστριες μάγισσες που μιλούν ελληνικά. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο για να απογειώσεις την εμπειρία σου στο live καζίνο της Novibet. Lonely People. Ο Φρέντι Βεράνοφ συναντά κάπως τους Beatles. Με αυτό πάμε μέχρι τις 9.30.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Η στήρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις στο σκύλο ή τη γάτα σου.
8: Ένα στηρωμένο ζώο κινδυνεύει πολύ λιγότερο από την εμφάνιση ασθενειών απειλητικών για τη ζωή του.
7: Τα στηρωμένα ζώα δεν εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις γενετήσιες ζωμές. Με τη στήρωση περιορίζουμε δραστικά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των ζώων συντροφιάς.
8: Είναι στο χέρι μας, στηρώνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας,
7: να καταφέρουμε να ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα και κακοποιημένα ζώα.
6: Υπουργείο Εσωτερικών, Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
9: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
10: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
9: Χρυσόραμα. Moments in time.
0: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
11: Είστε πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιτειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
12: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.

0: gazarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ. Καθημερινά από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το Τρένο στο Ρουφ.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, απορριπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Η ζωή είναι ένα παιχνίδι που ικανώνει στο

0: Κοσμοράδιο 97,7. Η καλή είδηση της ημέρας.
1: Μια φοιτήτρια στο Εδιμβούργο δημιούργησε μια σειρά ρούχων για παιδιά με αυτισμό που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν προβλήματα αισθητηριακής υπερφόρτωσης. Περισσότερα στο enlefko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm.
2: Enlefko.

28 στη Λισαβόνα ζεστάθηκε εκεί ο κόσμος. Στο... Καλά, αυτή τόσα χρόνια ζέστη τους πιάνει το καλοκαίρι πολύ στην Κεντρική Ευρώπη, ακόμα να φροντίσουν να έχουν κλιματιστικά και πέντε πράγματα. Κάποιες κινήσεις και απορίες του Νότου. Τέλος στο εμφυλομισθολογικό χάσμα, οι ποινές στο κρίσιμο 5% και το τέλος των μυστικών, λέει το Βήμα. Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως θα εισηγηθεί νομοσχέδιο με το οποίο υιοθετεί κοινοτική οδηγία. Στόχος να κατοπολεμηθούν φαινόμενα γυναικών που αμείβονται κατά 12 με 13% λιγότερο από άνδρες για την ακριβώς ίδια δουλειά και με τα ίδια προσόντα. Στο λέει το Βήμα, στο κεντρικό του θέμα, στο lifeo.gr έχει μια συνέντευξη του Τάσου Τέλογλου με αφορμή το καινούριο βιβλίο που έχει βγάλει στο Μετέχμιο, την Πατριδογνωσία. Και στην ναυτεμπορική, κεντρικό θέμα είναι η νέο πλήγμα των ΗΠΑ στα στενά του Ορμούς, παζάρι για το ουράνιο και σκληρό μήνυμα Τραμπ. Ακούσαμε τη διασκευή στο 7 Seconds, αυτός είναι ο Σέσλι και τον Μπίνι.

Ελευκό 87 και 7 είναι το Alternative. Είχαμε jackpot στο χρηματοκιβώτιο. Έχει μέσα 8.929 ευρώ. 8.929 ευρώ. Κληρώνει Παρασκευή 29 Μαΐου του 2026. Λίγο μετά τις 4 η μέρα θα τηλεφωνήσει. Θα ψάξει τυχερή ή τυχερό για να κερδίσουν το ποσό. Όταν σας τηλεφωνήσει και απαντήσετε, πρέπει να της πείτε το ποσό για να το κερδίσετε. 8.929 ευρώ. Και να ξέρετε ότι πρέπει να απαντήσετε στα 4 πρώτα 5 χτυπήματα. Γι' αυτό να έχετε το κινητό σας. Εκεί 4 παρα 5, βάλτε το μπροστά σας να το κοιτάτε. Πώς μπαίνει το κινητό σας στη λίστα? Στέλνετε SMS στο 19600 τη λέξη WIN. Κάθε μήνυμα είναι μία συμμετοχή. Το μήνυμα στοιχίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά. Πρέπει να είστε πάνω από 18 για να συμμετέχετε. Και το τηλέφωνο υποστήριξης είναι 214-214-80-20. 20. Πολύ καλό αυτό. Αύριο ο The Boy Αλέξανδρος Βούλγαρης θα είναι λίγο εδώ μετά τις 9 στην εκπομπή να συζητήσουμε για αυτό το πολύ ωραίο πράγμα που φτιάχνει με την Αυστραλία στη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση στις 5 με 7 Ιουνίου. Πάρα πολλά πράγματα θα γίνουν σχετικά με την Αυστραλία. Να δούμε τι θα είναι αυτά, θα μας τα εξηγήσει αύριο ο Αλέξανδρος εδώ από κοντά. Sophie Tucker, Chasing Cars.

Αυτό ήταν το Λατένα TV σήμερα. Ακολουθεί ο Ρένος Χαραλαμπίδης. Πάντα μαζί μας είναι η Vodafone με το Tozi, την εφαρμογή που έχει φτιάξει το Ίδρυμα Vodafone, το οποίο βοηθά τους εφήβους να πλοηγούνται στο διαδίκτυο. Μπορείτε να το κατεβάσετε και στο App Store και στο Play Store, περισσότερα στο Vodafone.gr. Η National, τον Ever Tears Apart, μας πάνε μέχρι το Ρένο Χαραλαμπίδη. Τα λέμε αύριο στις 9, στις 7, όχι στις 9. 9 η ώρα θα είναι καλεσμένος εδώ ο Αλέξανδρος Βουλγαρής.

en Lefko, Ordodelta.gr. Ό,τι παίζει είναι City FM.

0: Cityon Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ό,τι παίζει είναι CityFM 92.
3: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
6: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
7: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
8: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
9: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
10: Φανά! Φεύγω!
11: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
12: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
13: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? CityFM, διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22 610 81 041.

Love is back. Η Σελέστ, ό,τι καλύτερο για να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας σήμερα. Σήμερα που είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 26, άλλη μια ζεστή μέρα, γιατί το θερμόμετρο θα είναι σταθερά εκεί πάνω από τους 25-26 βαθμούς. Και γενικότερα αυτή η εβδομάδα θα είναι έτσι αρκετά ζεστή, μέχρι και 30 θα έχουμε προς το τέλος της εβδομάδας. Βλέπετε και τι γίνεται και στην Βόρεια Ευρώπη, εκεί όπου περιοχές, ας πούμε, που δεν είχαν συνηθίσει και σε αυτές τις θερμοκρασίες, από το βορρά και μέχρι πιο νότια έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες αυτή την εποχή. Και οι άνθρωποι, ας πούμε, δεν έχουν συνηθίσει, ειδικά στη Βόρεια Ευρώπη, σε όλο αυτό. Αν και τα τελευταία χρόνια βλέπουμε περισσότερο, ας πούμε, να συμβαίνουν τέτοιες θερμοκρασίες και εκεί. Αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζει ο καιρός, η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Πάνω Σκαρβούνη στο μικρόφωνο, την επιλογή της μουσικής, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041. Και μιας και είπαμε για το ότι ο καιρός είναι πολύ ζεστός και πια είμαστε μια ανάσα πριν από το καλοκαίρι, Summer Sun φυσικά, Κάρι Κάρι.

από τα κομμάτια που τα ακούς στο ραδιόφωνο και σου προκαλούν ένα ενδιαφέρον και θες να βρεις ποιο κομμάτι είναι, οπότε παίρνει φωτιά το Shazam. Ένα από αυτά τα κομμάτια είναι αυτό εδώ που μόλις ακούσαμε, Κάρι Κάρι Summer Sun. Σήμερα για να είστε εδώ μαζί μας θα πρέπει να συντονιστείτε στους 92 των FM. Μας ακούτε αυτή τη στιγμή στο αυτοκίνητο αν βρίσκεστε ή οπουδήποτε αλλού μέσα από το ραδιοφωνάκι σας. Αν θέλετε να μας ακούσετε δυνητικά, αρχικά από τον υπολογιστή σας μπαίνετε στο site του σταθμού cityfm92.gr. Live streaming από live24.gr και radiohype.gr. Για τις άλλες έξυπνες συσκευές σας, tablet, smartphone κτλ. Υπάρχει αυτή η υπέροχη εφαρμογή της Radio Player. Μπορείτε να την κατεβάσετε από App Store, Google Play. Επικοινωνία μέσα από τα social και σε Messenger, Viber και WhatsApp. Μην ξεχνάτε να στέλνετε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη γνωστή διεύθυνση ctfm92@gmail.com.

The Killer, Joy Crooks, Perfect Crime, DJ Oli Guards, Summertime, σε μια έτσι διαφορετική εκδοχή. Εδώ στον CTFM στους 92-21 λεπτά και μετά τις 10, μιας και λέγαμε για τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες στην Ευρώπη, η πιο άσχημη ας πούμε κατάσταση ήταν στη Γαλλία, όπου το θερμόμετρο έφτασε ακόμη ή θα φτάσει και σήμερα ακόμη και τους 36 με 38 βαθμούς, και μάλιστα 8 περιοχές, 8 νομοί της Δυτικής Γαλλίας, Φινιστέρ, Μαρμπιόν, Μάνχη, Η Λεβιλέν, Μενελουάρ, Μαγέν, Βαντέ και Λουάρ Ατλαντίκ, έχουν τεθεί από τα μεσάνυχτα σε πορτοκαλί επιφυλακή για καύσωνα από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία στη Γαλλία. Ρεκόρ θερμοκρασίας καταγράφηκε μάλιστα χτες για το μήνα Μάιο στη Γαλλία, όπως ανακοίνωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία εκεί, η οποία προβλέπει πως η σημερινή ημέρα θα είναι ακόμη πιο ζεστή, οπότε καταλαβαίνετε ας πούμε το δράμα που περνάνε οι Γάλλοι με το ρεκόρ της θερμοκρασίας στη Γαλλία αλλά και σε άλλες περιοχές και στην Ιταλία. Μάλιστα οι επιστήμονες, αυτό που λέγαμε πριν για την κλιματική αλλαγή, το έχουν πει εδώ και καιρό. Υπάρχει και αυτή η έκθεση που δημοσιεύτηκε στα τέλη Απριλίου από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κλιματικής Αλλαγής, Κοπέρνικους και τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό, που αναφέρει ότι από τη δεκαετία του 80 η Ευρώπη θερμαίνεται 2 φορές πιο γρήγορα από τον παγκόσμιο μέσο όρο και ότι τα κύματα καύσωνα γίνονται πιο συχνά και σοβαρά, τουλάχιστον στο 95% της ευρωπαϊκής επικράτειας. Και όλο αυτό όσο πηγαίνει, όσο περνάνε τα χρόνια, θα γίνεται και πιο έντονο. Είναι και βέβαια λίγο οξύμορο το να ο νότος, ας πούμε, τώρα εδώ στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, να έχουμε 25 με 27 βαθμούς και πολύ πιο ψηλά να έχουμε θερμοκρασίες 37 με 38.

Νάτος και ο Teddy Swims, You've Got Another Thing Coming. Γενικότερα στην παρέα μας εδώ, μεταδόση του Ενλευκό. Κάθε πρωί ξεκινά η μέρα μας με τους Alternative, τον Παναγιώτη Μέρεγο και τον Σταύρο Διοσκουρίδη. Το απόγευμα από τις 6 και μετά ακούμε τον Μάκη Παπασημακόπουλο, στις 8 το βράδυ την Εύα Θεοτοκάτου. Αυτές είναι οι μεταδόσεις του Ενλευκό καθημερινά εδώ στο πρόγραμμα του CDFM. Hozier, Too Sweet, μας πάει μέχρι το break και αμέσως μετά επιστρέφουμε ζωντανά.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Όχι αγάπη μου. Όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
2: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
1: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
3: cityfm92.gr. Και ακούστε τον cityfm92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
4: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
5: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
4: Χρυσόραμα. Moments in time.
6: Το Gazette παρουσιάζει Lee και Lee, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Lee και Lee, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: 92. CDFM 92.
6: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

blue jean, white shirt. Η εποχή όντως για να φοράσει κάτι τέτοιο. Lana Del Rey. 10 και 37 πρώτα λεπτά, 3η 26 του Μάη, τελευταίες μέρες του Μάη, τελευταία εβδομάδα, και τελειώνει αυτή η εβδομάδα μάλιστα και με ένα τρίμερο αυτό του Αγίου Πνεύματος. Είμαστε εδώ στον CTFM στους 92, το τηλέφωνο μας 2261-081-041, το site του σταθμού ctfm92.gr. Όλο τελειώνει η φάση με τον πόλεμο στο Ιράν και όλο δεν τελειώνει όμως, και όλο ψαχνόμαστε για το τι ακριβώς γίνεται με αυτή την τρομερή ιστορία. Και πολύ περισσότερο βέβαια για όλους εμάς εδώ που είμαστε μακριά από το, από την κατάσταση αυτή καθεαυτή της πολεμικής σύραξης, με τις επιπτώσεις. Νέα αμερικανικά πλήγματα είχαμε στο Ιράν. Την ίδια ώρα εξακολουθούν οι Αμερικανοί ηθήνοντες, όπως ο Ρούμπιο, υπουργός εξωτερικών, να λέει ότι είναι εφικτή η σύναψη της συμφωνίας ακόμη και σήμερα, ακόμη και τις επόμενες ώρες. Διάφορα έχουν βγει προς τα έξω για αυτή την περίφημη συμφωνία, αλλά όπως είπαμε, τα έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Θα πρέπει, ας πούμε, να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και τι θα συμβεί στο τέλος

Αφού ολοκληρωθεί αυτό το στάδιο, τα πλοία από όλο τον κόσμο θα μπορούν να πλέουν ελεύθερα και με ασφάλεια και η Τεχεράνη θα σταματήσει να συλλέγει διόδια, προσθέτει οικονομική εφημερίδα. Η κατάβαση του πυρός που συμφωνήθηκε στις αρχές Απριλίου θα παραταθεί για 60 ημέρες και στο διάστημα αυτό το σχέδιο είναι να διεξαχθούν συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν σύμφωνα με το δημοσίευμα. Τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, όμως όσο περιμένουμε τα πράγματα στα οικονομικά δεν είναι καθόλου καλά. Οικονομικοί αναλυτές προειδοποιούν ήδη ότι μία απότομη διακοπή της ροής πόρων ενδέχεται να δημιουργήσει σημαντικό επενδυτικό κενό, ιδιαίτερα για τις οικονομίες του Ευρωπαϊκού Νότου που βασίστηκαν έντονα στο Ταμείο της Ανάκαμψης, και αυτό σε συνδυασμό και με τα όσα γίνονται και με τον πόλεμο στο Ιράν, ειδικά τώρα που έχουμε τίτλους τέλους για το Ταμείο της Ανάκαμψης και μεγάλος προβληματισμός για την επόμενη ημέρα. Το περίφημο ταμείο, τα χρήματα αυτά τελικά που πήγαν. Θα μάθουμε ποτέ. Τα πήραν οι γνωστοί παίχτες που ασχολούνται στην Ελλάδα. Βουτιά άνω του 5% για το αμερικανικό πετρέλαιο παρά τα νέα πλήγματα ΗΠΑ στο Ιράν. Η τιμή του βαρελίου αμερικανικής ποικιλίας αρκού αναφοράς υποχωρούσε κατά 5%. Και πλέον συναλλαγές στις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης στο Τόκιο, παρά την είδηση ότι οι ένοπλες δυνάμεις προχώρησαν σε νέες αεροπορικές επιδρομές στο νότιο Ιράν, είχαμε αυτή την εξέλιξη. Αλλά αυτό δεν φαίνεται πουθενά, βέβαια, η υποχώρηση τέλος πάντων. Τα λέγαμε και χτες. Άλλωστε στην Ελλάδα τώρα, εδώ έχουμε από τις πιο... Η κατάσταση, ας πούμε, με τα καύσιμα, με την ενέργεια, με την ακρίβεια, είναι εφιαλτική καθημερινά. Αυτά εν ολίγης με το κυρίαρχο ζήτημα που απασχολεί τους πάντες σε όλο τον κόσμο.

Nice to each other, η Ολίβια Ντίν. Καλό να γίνεται αυτό, να είμαστε καλοί με όλους. Καλοσύνη γενικότερα. Την ώρα που μαθαίνουμε ένα σωρό αποκαλύψεις για το πώς δρούσε το καινούργιο αυτό κύκλωμα που αποκαλύφθηκε, ας πούμε, στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις στο ΟΠΕΚΕΠΕ, την ώρα που έχουμε σωρία αποκαλύψεων γενικότερα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και γενικότερα για τα σκάνδαλα με όλο αυτό το κλίμα που έχει διαμορφωθεί και με τις υποκλοπές και με όλα αυτά, σκανδαλολογία και με το θέμα τι γίνεται, ας πούμε, με το πάρτι που γίνεται με το δημόσιο χρήμα. Έχουμε εξελίξεις μεγάλες σε ό,τι αφορά τα πολιτικά πράγματα. Έχουμε το κόμμα Τσίπρα σήμερα τα αποκαλυπτήρια που θα γίνουν, με το όνομα που θα ανακοινωθεί και με όλα αυτά. Αντίστροφη μέτρηση λοιπόν. Έχουμε στον Άριο Πάγο πάει η Μαρία Καριστιανού για την είδηση του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Έχουμε ήδη δημοσκοπήσεις που έχουν βγει και θα βγουν και άλλες τις επόμενες ημέρες που θα έχουν τα καινούργια κόμματα μέσα. Περιμένουμε και κόμμα Σαμαρά τις επόμενες ημέρες. Μάλιστα μια πρώτη δημοσκόπηση που βγήκε τις τελευταίες ώρες δείχνει δεύτερο το κόμμα του Τσίπρα, τρίτο το Πασόκ, τέταρτο το κόμμα της Καριστιανού. Είχαμε και διάφορες κόντρες τις τελευταίες ώρες και για την συνεχόμενη τρίτη θητεία του κυρίου Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το καταλληλότερο πρόσωπο στην καταλληλότερη θέση, όπως καταλαβαίνετε. Και μέσα σε όλα αυτά βλέπουμε και τα παιχνίδια των ολιγαρχών με το σύστημα εξουσίας, με το παρακράτος, τους παρακρατικούς μηχανισμούς, με όλα αυτά. Αυτό το επεισόδιο ανάμεσα στον Μαρινάκη και τον Δημητριάδη συζητήθηκε πάρα πολύ. Χθες είδαμε και το βίντεο από την αρχή για το πώς, ας πούμε, συνέβη όλο αυτό, με το χαστούκι του Μαρινάκη, την γροθιά και την απάντηση του Δημητριάδη και όλο αυτό το σύστρικλο που έγινε εκεί πέρα. Και μάλιστα θα έχουμε και εισαγγελική έρευνα για το περιστατικό. Πολύ ωραία γενικότερα, τέλεια δηλαδή, τι να σας πω. Το χειρότερο πάντως είναι, δεν είναι ότι αυτοί κάνουν αυτά που κάνουν, όπως λέγαμε και χθες, έχουν τις τύχες μας στα χέρια τους. Το χειρότερο είναι που από κάτω, ας πούμε, από κάποια είδηση ή γενικότερα ο σχολιασμός των ανθρώπων που, ας πούμε, λένε «Μπράβο πρόεδρε» και αυτά και εκείνα και τα άλλα και ποιος είναι ο Δημητριάδης και... Αυτό είναι το χειρότερο. Δηλαδή, αν δεν ξέρεις ποιος είναι ο Δημητριάδης που έχουν γίνει όλα αυτά τα πράγματα στη χώρα, ή το ακόμη χειρότερο, το μπράβο πρόεδρε, δηλαδή, πού νομίζετε ότι μας οδηγεί όλο αυτό, πού έχουμε μπλέξει, πραγματικά, πού έχουμε μπλέξει.

Υπέροχες νέες φωνές από τη Μεγάλη Βρετανία και η Λόλα Γιάνγκ με τον Dealer λίγο πριν και η Lucien και το Sweet Tooth. 10:53 πρώτα λεπτά. Έχουμε και είχαμε όλη αυτή την ιστορία με το Χανταϊό και μάλιστα τώρα διαβάσαμε ότι υπάρχει άλλο κρούσμα μετά εφόσον έχουν πάει στις χώρες τους οι επιβάτες εκείνου του Κρασγερόπουλου, στη Γαλλία συγκεκριμένα, ενώ υπάρχει ανησυχία και με την επιδημία έμπολα. Θα χειροτερέψει, λέει, όλο αυτό, προειδοποιεί ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για μια εξαιρετικά σοβαρή και δύσκολη επιδημία, κάνει λόγο ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΗ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρέσιους, αναφορικά με το ξέσπασμα του έμπολα στην Αφρική. Αντιμετωπίζουμε εξαιρετικά σοβαρή και δύσκολη επιδημία. Τα πράγματα θα χειροτερέψουν προτού καλυτερέψουν, είπε ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, απευθυνόμενος σε υπουργούς υγείας αφρικανικών χωρών κατά τη διάρκεια σύσκεψης που διεξήχθη μέσω βίντεο διάσκεψης. Εντείνουμε επιγόντως επιχειρήσεις, αλλά μέχρι στιγμής η επιδημία κινείται σε ρυθμό ταχύτερο από εμάς, εκτίμησε μάλιστα. Σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους αριθμούς του Υπουργείου Υγείας της Πελαιόρειας Κέντρο-Αφρικανικής χώρας στο Κονγκό, έχουν καταγραφεί πάνω από 900 ύποπτα κρούσματα του έμπολα και έχουν πεθάνει πάνω από 200 ασθενείς. Μάλιστα, τα 100 κρούσματα επιβεβαιώθηκαν με εργαστηριακές εξετάσεις, όπως και οι 10 από τους θανάτους σύμφωνα με την πηγή αυτή. Άλλος ένας εφιάλτης, αν θυμάστε καλά βέβαια, πριν από πάρα πολλά χρόνια και πάλι είχαμε την φάση αυτή της επιδημίας με τον έμπολα. Άλλος ένας εφιάλτης που υπάρχει μετά από αυτά που συζητήσαμε πρόσφατα για τον Χανταϊό. Αυτό μας έλειπε τώρα. Να ξεφύγουν όλα αυτά, να γίνουν, ξέρετε, αυτός είναι ο εφιάλτης ο πραγματικός, να γίνει μια παγκόσμια πανδημία, μια παγκόσμια επιδημία.

Αδελφές Χάιμ, και αυτό είναι το Summer Girl, και τι πρωτότυπο, ακριβώς ο ίδιος τίτλος υπάρχει και για ένα κομμάτι των Jamiroquai. Summer Girl. Αυτό είναι και το κομμάτι που θα μας πάει μέχρι το break και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ ζωντανά στον City FM στους 92.

0: Cityon Web.
1: cityfm92.gr.
2: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
3: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.

0: Kazarte.gr.
1: Sorry, I was enjoying too much.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
3: Φανά! Φεύγω!
4: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
5: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
8: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
9: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
10: CDFM 92. Πιάσε το ρυθμό και κρατήσε τον.

Ωραία συνεργασία αυτή. Ο Τζακ Σαβορέτη με την Άνταλη Μπρούγκλια, Ultime Parole. 10 λεπτάκια μετά τις 11 είναι η δεύτερη μας ώρα. Είναι 3η 26 του Μάη με ζέστη, το θερμόμετρο σταθερά πάνω από τους 25 βαθμούς. Τουλάχιστον όμως αυτά που λέγαμε στην αρχή, εμείς είμαστε πιο normal. Δεν έχουμε αυτές τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που υπάρχουν σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης, στη Γαλλία και σε άλλες χώρες. Θα έρθουν όμως αυτές οι ζέστες. Άλλωστε ακόμη είμαστε, ας πούμε, σε φάση τώρα ανοιξιάτικη, ας πούμε. Να δούμε το καλοκαίρι γενικότερα πώς θα πάει φέτος. Μην ξεχνάτε ότι οι εκπομπές μας υπάρχουν ηχογραφημένες. Μπορείτε να τις ακούτε όποτε και να θέλετε στο Spotify ως podcast ή στο audio.com. Το link το βρίσκεται μέσα από τα social, στα social όπου επικοινωνείτε μαζί μας και μας ακολουθείτε. Επικοινωνία και σε Messenger, Viber και WhatsApp. Μπορείτε να στέλνετε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη διεύθυνση ctfm92@gmail.com, το site του σταθμού ctfm92.gr. 11 λεπτάκια τώρα μετά τις 11, Γκίσμο Βαρύγιας, Saving Grace. Καλημέρα σε όλους ξανά, καλημέρα σε όσους ήρθαν τώρα στην παρέα μας.

Στον απόϊχο ακόμη της μεγάλης επιτυχίας ομάδας του Ολυμπιακού στο μπάσκετ που κατάφερε και κέρδισε στον τελικό πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά με όλα αυτά που έγιναν και στο μάτς και μετά βέβαια τα πανηγύρια παντού σε όλη την Ελλάδα και στην πόλη μας, πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, οι πανηγυρισμοί σε όλη τη χώρα και όλα αυτά που συνέβησαν. Είμαστε ακριβώς σε αυτόν τον απόϊχο. Γενικότερα αυτή η περίοδος είναι, όπως λέγαμε, είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα, είχαμε και τον τελικό στο Europa League, στο ποδόσφαιρο, είναι η εποχή των τελικών σε όλες τις διοργανώσεις. Σιγά σιγά θα πούμε και μια και είπαμε για το μπάσκετ και στο τελικό για το πρωτάθλημα Ελλάδος. Τώρα η ΑΕΚ θα είναι αυτή που θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, μιας και λέγαμε για τον Ολυμπιακό, στα ημιτελικά, για να πάμε ας πούμε στα τελικά του πρωταθλήματος Ελλάδος. Σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο, μετά τον τελικό του Europa League που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, έχουμε δύο τελικούς αυτή την εβδομάδα. Έχουμε το Conference League αύριο ανάμεσα στην Crystal Palace και τη Rayo Vallecano, αύριο το βράδυ στις 10, ενώ φυσικά έχουμε και τον μεγάλο τελικό του Champions League που θα γίνει το Σάββατο που μας έρχεται. Στις 7 θα γίνει αυτό το παιχνίδι, το Σάββατο 30 του μηνός, ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Arsenal. Είναι αυτή η εποχή τώρα με το τέλος των διοργανώσεων, με τα τελικά, με τους τελικούς, με τους πολύ σημαντικούς και σπουδαίους αυτούς αγώνες.

0: Weekend μαζί με Justice, Wake Me Up, και λίγο πριν Sharon Kovacs, 50 Shades of Black. Στον αέρα του CTFM έχουμε καινούργιες κυκλοφορίες από τις εκδόσεις Ψυχογιός, που πάντα μας παρουσιάζουν έτσι ένα ολοκληρωμένο εκδοτικό έργο με σπουδαίους συγγραφείς, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορεί το καινούργιο βιβλίο της Λένας Μαντά, Λένη Δαρζέντα. Είναι το νέο μυθιστόρημα της πολυβερευμένης ελληνίδας συγγραφέως. Κυκλοφορεί, όπως είπαμε, από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Ελένη Δαρζέντα λέγεται το καινούργιο μυθιστόρημα της Λένας Μαντά. Ενώ έχουμε και στην ουσία το κλείσιμο της τριλογίας bestseller Lakefront Billionaires, με ένα ρομάτζο που εκτελήσεται στη μικρή πόλη της λίμνης Wisteria, με ένα εγγυημένα καλό τέλος. Εδώ έχουμε το βιβλίο της Lauren Asser, Love Arranged, στημένος έρωτας είναι ο ελληνικός, η ελληνική μετάφραση. Είναι το τρίτο βιβλίο, όπως είπαμε, της σειράς bestseller Lakefront Billionaires. Εδώ η συγγραφέας, η Lauren Asser, υπογράφει αυτό το τρίτο βιβλίο. Υπέροχα, τώρα που καλοκαιριάζει άλλωστε και θέλετε ίσως κάποια βιβλία να έχετε και για τα ταξίδια σας και για την παραλία, είναι οι επιλογές αυτές από τις εκδόσεις Ψυχογιός, είναι πραγματικά πάρα πολύ καλές, και το καινούργιο βιβλίο της Λένας Μαντά αλλά και το καινούργιο μυθιστόρημα της Lauren Asser. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να μάθετε φυσικά στο site των εκδόσεων Ψυχογιός.
1: Δέκα με 12 το πρωί πάνω σκαρβούνις live στον CTFM 92.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
0: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόρεμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Βισέτη, Κατ. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
4: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
3: Χρυσόραμα. Moments in time.
5: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων, more.com, gazarte.gr.
6: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
0: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

Για μας είναι το πιο αγαπημένο κομμάτι της Amy Winehouse αυτό. You know I'm no good, Amy Winehouse. Και από ό,τι φαίνεται είναι γεγραμμένο κομμάτι και των Stones, γιατί σε αυτό το καινούριο άλμπουμ που κυκλοφορεί το 25ο, μάλλον θα κυκλοφορήσει, των Rolling Stones, θα υπάρχει cover για το συγκεκριμένο κομμάτι. Το διαβεβαίωσε γι' αυτό, το επιβεβαίωσε μάλλον γι' αυτό και ο Ρόνι Γουντ στην εμφάνισή του στο show του Jimmy Fallon, ότι θα υπάρχει λοιπόν μια διασκευή των Doors σε αυτό το κομμάτι της Amy Winehouse, το οποίο είναι υπέροχο. Το καινούριο άλμπουμ των Stones, σας έχουμε πει ότι θα κυκλοφορήσει σε λίγο καιρό. Ο τίτλος είναι Foreign Tongues. Ήδη έχουμε ακούσει κάποια κομμάτια από το συγκεκριμένο άλμπουμ, σας τα είχαμε παρουσιάσει τις προηγούμενες ημέρες, και το πολύ ωραίο λοιπόν, το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι θα υπάρχει ένα cover από το υπέροχο αυτό κομμάτι της Amy Winehouse μέσα στο άλμπουμ αυτό. 11 και 38 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε, Τρίτη, 26 του Μάη, ζέστη. Πάμε να διενύσουμε τα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής εδώ στον CDFM στους 92. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041, το site του σταθμού cdfm92.gr. Φωνάρα, Ray, Mark Ronson, Suzanne.

Και μιας και ακούσαμε back to back Amy Winehouse και το κομμάτι εδώ του Mark Ronson με τη Ray. Η Ray είχε αγχωθεί πάρα πολύ για αυτή τη συνεργασία με τον Mark Ronson, γιατί ο Mark είχε συνεργαστεί με την Amy Winehouse. Είχαν κάνει το Valerie, αυτό το υπέροχο κομμάτι, και είχε αγχωθεί για το αποτέλεσμα, πώς θα βγει, και τελικά το αποτέλεσμα είναι εκπληκτικό. Άλλωστε πάρα πολλοί λένε ότι άξια συνεχίζει το έργο της Amy Winehouse. Η Ray είναι εκπληκτική πραγματικά. Αν δεν ήταν η Amy Winehouse, νομίζω εκείνη την προηγούμενη δεκαετία δεν θα είχαμε όλες αυτές τις πολύ σπουδαίες καινούργιες φωνές να βγαίνουν από τη Μεγάλη Βρετανία που τις έχουμε γνωρίσει το τελευταίο καιρό. Προεξάρχοντος θα έλεγα της Ray, η οποία είναι εκπληκτική και με το καινούργιο της άλμπουμ πραγματικά είναι φοβερή. Είχαμε μάλλον χτες γενέθλια, που ξεχάσαμε, δεν το είπαμε, για τον πολύ αγαπημένο Κίλιαν Μέρφι, τον ηθοποιό, που τα τελευταία χρόνια τον έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ και από το Peaky Blinders, αλλά και από το Oppenheimer που κέρδισε και το Όσκαρ, αλλά και από όλες τις υπόλοιπες παρουσίες του που έχει, είτε στο κινηματογράφο είτε στην τηλεόραση. Τα ολοστρόγγυλα 50 χρόνια λοιπόν ζωής συμπλήρωσε ο αγαπημένος Ιρλανδός Κίλιαν Μέρφι, ο οποίος βρέθηκε για πρώτη φορά στο προσκήνιο το 2001 χάρη στο Disco Pigs της Kirsten Sheridan, που βασιζόταν στο ομότιτλο θεατρικό έργο. Από εκεί στην ουσία ξεκίνησε την καριέρα του και μετά είχαμε όλα αυτά που είχαμε. Εκτοξεύτηκε, θα έλεγα, η καριέρα του μέσα από το ρόλο του Thomas Shelby στο Peaky Blinders, και από εκεί και πέρα, όπως είπαμε, είχαμε και τις πολύ μεγάλες επιτυχίες, τις εμφανίσεις στις ταινίες του Nolan και φυσικά στον θρίαβο με το Oscar που κέρδισε για το Oppenheimer το 2023. Σπουδαίος πραγματικά ο Κίλιαν Μέρφι, ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του. 11:44 τώρα. Τέιμι Μπάλα, Δράκουλα.

0: 92. 92. 92. 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καρυδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
4: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
3: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
5: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
6: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
5: Χρυσόραμα. Moments in time.
7: Το Gazette παρουσιάζει Lee και Lee, Κυριακή 22 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Lee και Lee, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
8: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: 92. 92. CDFM 92.
0: Η καλύτερη ξένη μουσική.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
4: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261087 660.

0: Carte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
3: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
4: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 0 20 071.
0: CTFM 92. Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα μπούμ. Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
0: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
4: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις, βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: 92 92 CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
3: City FM 92.
4: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr. Και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
5: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
4: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
5: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
4: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
5: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά, και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261 77 37 37.
6: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
7: Πάνα! Φεύγω!
8: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
9: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
10: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22 610 81 041.

0: ξένη μουσική. City FM 92.
1: CityFM 92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM 92.gr.
2: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
2: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
4: 92.
5: City FM 92.
4: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: casarte.gr.
1: Oh, I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
3: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
6: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 087 660.
7: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επαιτειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
8: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκτεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Σκάρλα φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
9: CDFM 92.
10: Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CTFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. CTFM92.gr.
3: Είναι στο χέρι μας να ζούμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα. Ο ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός τους οδηγεί σε τραγικές συνθήκες διαβίωσης για τα ίδια. Γι' αυτό τοποθετούμε σήμανση στο ζώο μας και το καταγράφουμε στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς. Στηρώνουμε το ζώο μας ή δίνουμε δείγμα γενετικού υλικού στον κτηνίατρο. Η αναπαραγωγή επιτρέπεται μία φορά κατά τη διάρκεια της ζωής του ζώου μας, μετά από άδεια της Πενταμελούς Επιτροπής του Δήμου. Η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελεί κακούργημα για να έχουμε μία χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα.
4: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
5: Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Το Καζάρτε παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
7: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
8: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
7: Χρυσόραμα. Moments in time.
9: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Sued την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
0: 92 CDFM 92.
10: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ό,τι παίζει είναι cityfm92.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Πάνα! Φεύγω!
5: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
6: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
7: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας. City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22 6 10 81 041.

0: FM 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
2: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
1: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
3: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
4: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: 92 CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: You're listening to
1: 92 City FM.

0: Cityon Web.
1: cityfm92.gr.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
4: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
5: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
6: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
9: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
10: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
9: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
10: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
9: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
10: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-77-37-37.
11: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.

I want to end me.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα μπούμ. Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ, αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
0: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
3: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί. Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός. Μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Κελί, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
2: 92.
0: CityFM 92.
2: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
1: City FM 92.
0: City on Web.
2: cityfm92.gr.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
5: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
6: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και iScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarlas φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο service με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο iScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-773737.
7: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610-81041. 22610-81041.
8: Yes. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Εντάξει, το είπας, δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
10: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
9: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.

0: Kazarte.gr.
1: Oh, I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
3: Εν λευκό mini concerts. Ειρήνη Σκυλακάκη.
4: Ειρήνη, μετά από 7 δίσκους, βάζω και τα soundtrack.
5: Ναι, της σειράς, το Me Joe, που ήταν στο Netflix.
4: Νομίζω ότι με αυτό το album κάπως βρήκες έναν άλλον εαυτό που σου ταιριάζει πάρα πολύ. Και εγώ παρέλαβα πως είναι ένας από τους πιο ολοκληρωμένους και αισθητικά αλλά και μουσικά δίσκους. Εσύ το νιώθεις έτσι?
5: Σήμερα έτσι όπως ήμασταν στο stage όλοι μαζί με τους μουσικούς, κάπως ένιωσα πολύ ο εαυτός μου, ο καινούριος εαυτός μου, οπότε μπορώ να καταλάβω πώς το εννοείς.
4: Έπαιξε ρόλο σε αυτό το γεγονός ότι άλλαξες ήχο και έγινες πιο ηλεκτρονική?
5: Σίγουρα έχουν μια άλλη λογική αυτά τα κομμάτια και σε επίπεδο θεματολογίας και ηχητικά. Είναι ένας πολύ πιο εξωστρεφής και εσωστρεφής και εξωστρεφής δίσκος, δηλαδή παίζει στα δύο

0: Λευκό Mini Concerts. Ειρήνη Σκυλακάκη.
1: Δείτε ολόκληρο το Εν Λευκό Mini Concert στο site, στο app και στο YouTube του Εν Λευκό 87,7. Discover great music.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε και από μένα. 4 λεπτά μετά τις 6 είναι Λευκό, 87 και 7. Μάικς Παπασημακόπουλος για τις επόμενες 2 ώρες. Αν δεν με χτυπήσει κάποιος κεραυνός, αν δεν πατήσω κάποια ανάρχη που κάποιος έχει βάλει εδώ στο στούντιο, δεν ξέρω. Συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν περίεργα πράγματα γενικότερα σε αυτή τη χώρα. Το τις τελευταίες μέρες έχετε δει συγκρούσεις παραγόντων, αυτά, ωραία, μαθητικά γεγονότα. Όμορφα πράγματα ζούμε. Τέλος πάντων, μην τα σκαλίζουμε αυτά, μην βρούμε καμπελά. Λοιπόν, λοιπόν, να σας πω ότι μαζί μας είναι η ΔΕΗ με τα ΔΕΗ My Reward, Rewards Coupons. Μπαίνετε στο MyDay και τα βρίσκετε εκεί για να ανακαλύψετε ένα κάρο εκπτώσεις για το About You, για το eFood, για το Ferry Scanner, για όλα αυτά. Μία πρώτη καλησπέρα από μένα και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.

11 λεπτά μετά τις 6 είναι Λευκό 87 και 7 και ασφαλώς αργήσανε κιόλας, θα λέγαμε, αλλά έχει ξεκινήσει έτσι να πολλαπλασιάζεται η αρθογραφία σχετικά με το πώς θα επηρεάσει πρακτικά ή επηρεάζει ήδη πρακτικά η κατάσταση στην Μέση Ανατολή, την τσέπη μας, μιας και μέσα σε τελευταίες δύο μέρες έχω διαβάσει 4 διαφορετικά άρθρα για την άνοδο του πληθωρισμού και πως αυτός τέλος πάντων τρέχει πιο γρήγορα από τις αυξήσεις στους μισθούς, και όλα αυτά ασφαλώς δένονται απόλυτα με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, παρά το γεγονός ότι όλο κάτι αχνοφαίνεται όσο έχει να κάνει με το τέλος της κρίσης εκεί, και όλο κάτι γίνεται τελευταία στιγμή και δεν οδηγούμαστε σε μια συμφωνία μεταξύ των εμπλεκομένων. Έγινε λόγος τώρα για νέα τρικλοποδιά που βάζει το Ισραήλ με νέες απαιτήσεις για το ειρηνευτικό σχέδιο, τέλος πάντων για το ειρηνευτικό σχέδιο, για τα μάτια. Τέλος πάντων, ας μην αναφερθούμε τώρα τι σο ειρηνευτικό σχέδιο είναι αυτό, αλλά ας τελειώσει η κατάσταση εκεί και βλέπουμε. Πάντως, αυτό που περιμέναμε όλοι ισχύει και συμβαίνει. Είπαμε και είχαν κάνει τις προβλέψεις τους πάρα πολλοί οικονομολόγοι ότι στα μέσα με τα τέλη του Μάη θα το νιώσει περισσότερο η Ευρώπη όλο αυτό που βγαίνει από τη Μέση Ανατολή, και κάπως έτσι μεταφράζεται τώρα, που σημαίνει ότι θα φάμε κι άλλη πίεση στην τσέπη. Ποιος να το έλεγε, παιδιά, ότι θα την πληρώσουμε πάλι εμείς. Αυτή είναι η Class, βέβαια, και το Magnificent 7.

Πάντω, για να μην νομίζετε ότι δεν υπάρχουν θετικές ειδήσεις και αισιόδοξες ειδήσεις, να σας πω ότι σύμφωνα με τον μετεωρολόγο τον Θοδωρή Κολυδά, αυτά από τα φαινόμενα καύσωνα που παρατηρούνται και θα παρατηρηθούν στην υπόλοιπη Ευρώπη λόγω αυτού του φαινομένου του θερμικού θόλου δεν θα επηρεάσουν με την ίδια έτσι όρεξη την χώρα μας, γιατί θα είναι πιο κει το όλο πράγμα. Που τι σημαίνει? Ότι ίσως σε μια σπάνια συνθήκη για το καλοκαίρι και την Ελλάδα και πώς συνδέεται η Ελλάδα με το καλοκαίρι, θα μπορούμε να κοιτάξουμε με ειλικρίνεια τους υπόλοιπους λαούς της Ευρώπης και να τους πούμε εμείς δεν ζεστανόμαστε τόσο πολύ, γιατί σε σχέση με εσάς έχουμε δροσούλα. Ξαναλέω, εμείς απέναντι στους υπόλοιπους, στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης θα λέμε εμείς μια χαρά είμαστε, παιδιά, έχουμε δροσούλα. Συμβαίνουν και αυτά.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκπομπές.
5: CDFM 92.
6: 92.
5: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
7: CDFM92.gr. Και ακούστε τον CTFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. CTFM92.gr.
8: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
9: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
8: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
10: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
11: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
10: Χρυσόραμα. Moments in time.
12: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
13: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
15: Η στήρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις στο σκύλο ή τη γάτα σου.
16: Ένα στηρωμένο ζώο κινδυνεύει πολύ λιγότερο από την εμφάνιση ασθενειών απειλητικών για τη ζωή του.
15: Τα στηρωμένα ζώα δεν εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις γενετήσιες ζωμές. Με τη στήρωση περιορίζουμε δραστικά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των ζώων συντροφιάς.
16: Είναι στο χέρι μας, στηρώνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας,
15: να καταφέρουμε να ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα και κακοποιημένα ζώα.
12: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
6: 92. 92.

0: πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Ας είμαστε ειλικρινείς. Από τους 10 ανθρώπους που ζητάνε τη γνώμη σου, οι 9 το κάνουν για να σου πούνε τη δική τους. Χαίρετε, καλημέρα, ξεκινάμε.
5: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Εν Λευκό 87,7. Εν Λευκό.

37 λεπτά μετά τις 6 εν Λευκό, 87 και 7. Εγώ να σας ενημερώσω ότι έχουμε νέο entry στα εν Λευκό mini concert, αυτή τη φορά με την Ειρήνη Σκυλακάκη. Το mini concert είναι ήδη, έχει ανέβει μάλλον ήδη στο κανάλι YouTube του εν Λευκό 87 και 7. Το καινούριο album της Ειρήνης Σκυλακάκη έχει τίτλο Shame και κυκλοφορεί από την Fine Records και παίρνετε, όπως σας είπα, μια γερή δόση του εν λόγω album με το ολοκένουργιο εν Λευκό mini concert, το οποίο βρίσκεται ήδη στο κανάλι μας στο YouTube. Αυτή είναι η TomTom Club και το Genius of Love.

31 λεπτά μετά τις 6 Λευκό, 87 και 7, παρέα με την ΔΕΗ και τα ΔΕΗ My Rewards Coupons, τα οποία τα βρίσκεται στο My ΔΕΗ, στην αντίστοιχη ενότητα, και βρίσκεται πράγματα όπως εκδοτικά κουπόνια για τις αγορές σας με το Ferry Scanner, μιας και όπως έχουμε ξαναπεί πλησιάζει η εποχή που θα ξεκινήσουν τα πρώτα κύματα διούχων. Ταυτόχρονα κυκλοφόρησε και αυτή πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα του ΙΕΛΚΑ, του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, και έχει να κάνει με τα ποσοστά των Ελλήνων που δεν προγραμματίζουν να κάνουν διακοπές το καλοκαίρι του 2026, με το μισό, παρακαλώ, των ερωτηθέντων να λέει ότι δεν έχουν στο πρόγραμμά τους να κάνουν διακοπές. Βέβαια, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι το αντίστοιχο ποσοστό του 25 ήταν λίγο παραπάνω, το 52%, πάντως πάνω κάτω το ίδιο. Και το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων που θα πάνε διακοπές λένε ότι θα απουσιάσουν για 4-7 μέρες. Οπότε ακόμα και αυτοί που θα πάνε κρατάνε τις διακοπές τους αρκετά μαζεμένες. Όχι φοβερά εντυπωσιακό στοιχείο ή στοιχεία που δεν τα περιμέναμε, η αλήθεια είναι. Και φυσικά όταν μιλάμε για διακοπές, η πλειοψηφία του κοινού μιλάει για διακοπές σε εξωτικές κατοικίες, είτε δικές τους είτε τρίτων, δηλαδή σε επίπεδο 35% για δικές τους και 18% σε εξωτικές κατοικίες τρίτων. Οπότε τι καταλαβαίνουμε, ότι λεφτά δεν υπάρχουν, άρα πάμε για λίγες διακοπές και όπου αυτό είναι εφικτό μέσω κάποιων εξωτικών κατοικιών, είτε δικών σας είτε φίλων. Και λέω δικών σας γιατί εγώ αυτό είναι ένα level το οποίο δεν κατάφερα να το φτάσει ποτέ η οικογένειά μου. Δεν υπάρχει κάποιο εξωτικό, ένα εξωτικό εξοχικό κάπου. Είχαμε Άγιο Λευθέρη και τώρα είμαι πάλι στον Άγιο Λευθέρη. Αυτά. Οπότε ενδεχομένως το μπαλκόνι μου είναι το εξοχικό μου, υποθέτω. Κάτι τέτοιο. Είναι το μπαλκόνι μου.

0: Discover great music.
1: Έτοιμη για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.929 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε.

0: Jackpot.
1: Win στο 19600 και καλό τριήμερο. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. CDFM 92. City on Web.
2: CityFM92.gr.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τριπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
0: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
5: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
6: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
1: CDFM 92.
0: Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.
7: Με μόλις 24 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες.
8: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και ραφίνα τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές?
7: Από άνδρο 24 ευρώ και από τίνο 34 ευρώ.
8: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
7: Φυσικά. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Ναΐκα. Σάββατο 12 Ιουλίου.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
4: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
5: Discover great music.

4 λεπτά μετά τις 7, εν Λευκό 87 και 7. Καμιά φορά λοιπόν, ladies and gentlemen, συμβαίνει το εξής. Βλέπεις κάτι που ξέρεις ότι θα είναι κακό, αλλά έχεις μια αίσθηση τέλος πάντων, πρέπει να το δεις. Ωραία. Για ταινίες μιλάω προφανώς. Έχεις έτσι μια άρρωστη αίσθηση ότι πρέπει να το δεις. Ότι είναι τόσο κακό που λες αποκλείεται να είναι τόσο κακό όσο φαίνεται και θα κάτσω να το δω. Λοιπόν, έχω να σας πω φίλες και φίλοι ότι μου συνέβη αυτό το πράγμα με την ολοκένουργια ταινία που ανέβηκε στο Netflix, το Ladies First, που έχει τον Sacha Baron Cohen στο πρωταγωνιστικό ρόλο, τον γνωστό Sacha Baron Cohen. Από το τρέιλερ και μόνο, είχα δει το τρέιλερ όταν είχε πρωτοκυκλοφορήσει και λέω, Χριστέ και Παναγία, φαίνεται πολύ κακό αυτό το πράγμα. Και λέω, ξέρεις τι, θα κάτσω να το δω, επειδή ακριβώς μου προκάλεσε λίγο μια αίσθηση ετεροντροπής όταν είδα το τρέιλερ. Χωρίς ίχνους υπερβολής, πρέπει να είναι μία από τις χειρότερες ταινίες που έχω δει τα τελευταία 5-6 χρόνια με χαρακτηριστική ευκολία. Δεν ξέρω δηλαδή πιανού ιδέα ήταν το Ladies First. Δεν ξέρω ποιος είχε την ιδέα να δώσει τον ρόλο στον Sacha Baron Cohen. Υπάρχει, οπότε έχω την αίσθηση ότι επειδή σας έχω περιγράψει την ταινία με αυτούς τους όρους, ίσως μπείτε στον πειρασμό να τη δείτε για να δείτε αν όντως είναι τόσο κακή όσο λέω. Σας εκλιπαρώ, μην το κάνετε. Το έκανα εγώ για εσάς για να μην το πάθετε. Οπότε αν δείτε το Ladies First, είστε κολλημένοι στο σπίτι, δεν έχετε τίποτα άλλο να δείτε και σας περάσει αυτή η ιδέα από το κεφάλι, γυρίστε την πλάτη σε αυτή την ιδέα. Ξεκάθαρα.

Λοιπόν, κάτι σας έκανε η αναφορά μου στο Ladies First. Δεν ξέρω, κάποιοι από εσάς αποπειραθήκατε να δείτε την ταινία. Κάποιοι αντέξατε 20 λεπτά, κάποιοι μισή ώρα, κάποιοι 45 λεπτά. Εγώ την είδα όλη, γιατί είμαι τέτοιος. Έχω τέτοια φετίχ στη ζωή μου. Έχω τόσα λίγα ενδιαφέροντα πράγματα στη ζωή μου που τρώω μια μισή ώρα τη καινούργια ταινία του Σάσα Μπάρον Κόεν, για να το θέσω έτσι. Με ρωτάτε κάποιοι αν είναι τόσο κακοί. Εγώ σας είπα, παιδιά, εγώ την είδα για να μην τη δείτε εσείς. Τώρα, εάν δεν σας κάνει το βασανιστήριο που σας περιγράφω, που έφαγα εγώ για σας, και θέλετε να το φάτε κι εσείς φρέσκο, βεβαίως να πάτε να τη δείτε. Άλλωστε, υπάρχει και μια, πώς να το θέσουμε, υπάρχει μια όμορφη έτσι αίσθηση και ενέργεια όταν βλέπεις επίτηδες πολύ κακές ταινίες. Αν θέλετε να το κάνετε στον εαυτό σας, be my guest. Εγώ σας λέω ότι την είδα. Είναι κάποια πολύτιμα λεπτά τα οποία θα ήθελα να γυρίσω το χρόνο πίσω και να τα πάρω πίσω, ή αν υπήρχε η δυνατότητα ταξιδίου στο χρόνο, θα πήγαινα πολύ πιο πίσω, θα έμπαινα στην συνάντηση παραγωγής που έγινε στο συνδυασμό της εν λόγω ταινίας και θα τους έλεγα, παιδιά, για όνομα του Θεού και της Παναγίας, αλλάξτε πλεύση, αλλάξτε πλάνο, αλλάξτε σχέδια, κάντε κάτι άλλο, κάφτε τα λεφτά σε ένα κουβά. Καλύτερο θα είναι. Αυτός είναι ο Jason Green και η Jerk, και το Local Jerk. Όχι τυχαία επιλογή.

0: 7,7.
1: Γνωρίζατε ότι τα 2 τρίτα του πληθυσμού προσβάλλονται από ασθένεια των ούλων, αλλά μόνο ένα μικρό κομμάτι το αντιλαμβάνεται? Αν τα ούλα σας αιμορραγούν κατά το βούρτσισμα, μην παραμελείτε τα συμπτώματα. Η ολοκληρωμένη σειρά PerioGuard είναι 27 φορές πιο αποτελεσματική στην καταπολέμηση της αιτίας 5 προβλημάτων των ούλων. Μην ρισκάρετε με τα ούλα σας, ποντάρετε στην Colgate PerioGuard.
2: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
3: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
2: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
3: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
4: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
5: Για σκέψου.
4: Mastercard Day.
5: Σωστά.
6: Πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Ναι.
6: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavla-day.
4: Happy Mastercard Day!
7: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή.
8: CDFM 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
9: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
10: CityFM92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.
11: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
12: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
11: Χρυσόραμα. Moments in time.
8: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
13: Για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Gazette.gr.
1: Oh, sorry, I was enjoying too much.
0: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
2: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ, μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
3: Η μέρα ξεκινά με Alternative.
4: Με φοράει και αυτά τα συνεχόμενα κουστούμια που είναι το ίδιο πράγμα, δεν ξέχεται, όλο το ίδιο πράγμα σχεδόν, πάνω κάτω. Υπάρχουν και ασυνεχόμενα κουστούμια. Γι' αυτό το λέω.
5: Τα συνεχεί, τα λεγόμενα συνεχεί κουστούμια, μάλιστα. Okay. Ναι, δεν ξέρω, πάρ το πάνω.
4: Είναι σαν να φοράς πιτζάμα, ρε παιδί μου.
5: Ναι.
4: Αυτό θέλω να πω, ναι.
5: Ναι. Κατάλαβα.
4: Κατάλαβα.
5: Θα αύριο, πιστεύει. Θα με δεχτούν αύριο αυτά που λέω.
3: Λατέρνατιβ.
0: Παναγιώτης Μένεγος,
6: Σταύρος Διοσκουρίδης.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 10 το πρωί, στον

τελευταία 4 λεπτά μετά τις 7 είναι Λευκό 87 και 7. Στην παρέα μας παραμένει η ΔΕΗ με τα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Τα βρίσκεται στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons, μπαίνοντας στο My ΔΕΗ, όπου βρίσκεται διάφορες προσφορές, όπως για παράδειγμα το εκπτωτικό κουπόνι 10 ευρώ για τις αγορές από το eFood. Λοιπόν, έχω να σας πω ότι σήμερα είναι μια αρκετά περίεργη μέρα. Και όχι, δεν εννοώ περίεργη μέρα τύπου ο καιρός είναι περίεργος. Εννοώ ότι σήμερα είναι, ξέρετε, αυτές τις μέρες που λένε ότι σήμερα είναι η παγκόσμια μέρα του τάτου, καφέ, της κάλτσας, των επίπλων, της αγκαλιάς, όλα αυτά. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν, φίλες και φίλοι, 26 Μαΐου, έτσι, είναι η παγκόσμια ημέρα Δράκουλα. Δεν σας κάνω πλάκα, είναι an actual fact. Είναι η παγκόσμια μέρα Δράκουλα και ο λόγος που είναι η παγκόσμια μέρα Δράκουλα είναι γιατί σαν σήμερα το μαρτυρικό και σωτήριο υπό μία έννοια 1897 κυκλοφορεί ο Μπραμ Στόκερ το θρυλικό του βιβλίο, τον Δράκουλα, που ουσιαστικά γεννά τον χαρακτήρα του Δράκουλα όπως τον έμαθε τέλος πάντων ο κινηματογράφος και ο δυτικός πολιτισμός γενικότερα. Και είναι μια θαυμάσια ευκαιρία και να σημειώσουμε άλλη μια άκυρη μέρα στο καλεντάρι μας ως Παγκόσμια Μέρα Κάτι. Αυτή εμένα μου αρέσει πάρα πολύ κιόλας, η Παγκόσμια Μέρα Δράκουλα μου κάνει, συν το γεγονός ότι μου έδωσε έτσι την ευκαιρία και την αφορμή να ανατρέξω σε ταινίες Δράκουλα που έχω δει μέσα στα χρόνια και έχω ξεχάσει. Δηλαδή δεν μιλάμε τώρα για το κλασικό, ας πούμε, τον Γκάρι Όλντμαν για παράδειγμα, έτσι. Μιλάω όμως για μια ταινία την οποία την είχα ξεχάσει και έψαξα εκεί σημειώσεις μου, εν πάση περιπτώσει. Και είναι το Δράκουλα του 1974, ωραία, που στον πρωταγωνιστικό ρόλο του κόμι Δράκουλα είναι ο Τζακ Πάλανς. Σε περίπτωση που δεν ξέρετε ποιος είναι ο Τζακ Πάλανς, ο Τζακ Πάλανς είναι μια σούπερ χαρακτηριστική φατσάρα του αμερικάνικου κινηματογράφου, ο οποίος όμως με τίποτα δεν τον συνέδεες με την φιγούρα του Δράκουλα, διότι είναι μια κλασική μορφή western ο Τζακ Πάλανς, έτσι, με μια πολύ χαρακτηριστική έτσι κορμοστασά, εν πάση περιπτώσει. Στην εν λόγω ταινία λοιπόν ο Τζακ Πάλανς όχι απλώς δεν προσπαθεί να πλευρίσει τον χαρακτήρα του Δράκουλα, διατηρεί, φίλες και φίλοι, την αμερικάνικη προφορά του, γιατί έτσι πρέπει εδώ που τα λέμε, την διατηρεί κανονικότατα και υποδύεται τον Δράκουλα. Είναι ο χειρότερος Δράκουλας που έχω δει, για κανένα λόγο. Είναι από τους πιο ανέλπιστα περίεργα χαρακτηριστικούς Δράκουλες στην ιστορία του κινηματογράφου. Είναι 100%. Τζακ Πάλανς, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Δράκουλα, σε τιμώ.

44 λεπτά μετά τις 7 είναι Λευκό, 87 και 7. Έχουμε και στις 8 απόψε την ανακοίνωση για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το λογότυπο και τα πρόσωπα. Οπότε αύριο θα έχουμε να συζητήσουμε και γι' αυτό. Είναι αυτό που λέγαμε και πριν από σε προηγούμενη εκπομπή, ότι θα έχουμε δύο καινούργια κόμματα τα οποία θα κοιτάξουν να πάρουν ένα σεβαστό κομμάτι της κοινοβουλευτικής πίτας σε επόμενες εκλογές. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τελείως διαφορετικά κόμματα ασφαλώς. Οπότε αύριο θα έχουμε και τις πρώτες εικόνες και εντυπώσεις από την press conference για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Θα έχει και αυτό το ενδιαφέρον ασφαλώς, όπως έχουν όλες οι πολιτικές εξελίξεις, καθώς έχουμε μπει σε μια άτυπη ή και τυπική προεκλογική περίοδο.

Εγώ να κάπου εδώ τα μαζεύω, 48 λεπτά μετά τις 7, εν Λευκό 87 και 7. Ακολουθεί ασφαλώς η Εύα Θωτοκάτου. Εμείς δεν χανόμαστε, τα λέμε πάλι αύριο λίγα λεπτά μετά τις 6. Σας αφήνω με τον Otto Night Superstore στο Sad Boy Rave μαζί με τον Risky Kid και την Tercel στα φωνητικά. Γεια χαρά!

0: Discover great music.
1: Έτοιμοι για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.929 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις,
3: θα κάνω και ένα μακρινό ταξίδι στην Κίνα.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
1: Jackpot.
2: Win στο 19600 και καλό τριήμερο. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν!
4: Τι!
6: Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζωζεφίν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζωζεφίν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
9: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
10: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Echo, μεγάλος χορηγός του Echo Rally Ακρόπολης.
11: Okay.
12: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
11: Ποιο?
12: Το Aquila's Meal.
11: Τι είναι?
12: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
11: Okay.
12: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο, μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
13: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
14: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
15: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από...
16: City on Web. CityFM92.gr.
17: Ό,τι παίζει
0: είναι City FM 92.
11: City FM 92.
17: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
18: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
19: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
20: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 087 660.
21: Έχεις επιχείρηση, καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
22: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
21: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
22: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
21: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
22: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά, και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261 77 37 37.
23: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
24: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.
25: Και στα ταμεία του φεστιβάλ. Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr. Powered by the E.
26: Εν Λευκόμενη Concerts, Ειρήνη Σκυλακάκη.
27: Αρχικά, σκεφτόμουν για πολύ καιρό να βγάλω το album No Shame, που είναι και το τραγούδι το τελευταίο στο δίσκο. Κάποια στιγμή, πλησιάζοντας προς την κυκλοφορία του δίσκου, ένιωσα ότι το No Shame σαν τίτλος είναι κάπως σαν να δίνει κάποια απάντηση και σαν να μην
28: διδακτικό.
27: Διδακτικό. No Shame, τελεία. Δεν ντρεπόμαστε. Και μετά σκεφτόμουν ότι καλό θα είναι να ντρεπόμαστε. Γίνονται φρικτά πράγματα στον κόσμο αυτή τη στιγμή και καλό θα ήταν να υπήρχε και κάποια ντροπή σε σχέση με όλα όσα συμβαίνουν.

0: Λευκό Mini Concerts. Ειρήνη Σκυλακάκη.
1: Δείτε ολόκληρο το In Λευκό Mini Concert στο site, στο app και στο YouTube του In Λευκό 87,7. Discover great music.

Ασήμαντη η ιστορία του κομματιού, αλλά ωραία. Το απογείωσε ο Στέφαν Μπινιάκ σαν bootleg mix, αλλά ο ίδιος μετά από αυτό και λίγο πιο μετά, πιο σωστά, εξαφανίστηκε. Το κομμάτι όμως έμεινε για πάντα. Στον αέρα του Εν Λευκό είστε συντονισμένοι στις 87,7 και είμαστε έρμεο της κίνησης και των ειδήσεων. Και καμιά φορά κακώς το ένα συνοδεύεται από το άλλο. Αλλά αν είσαι συνοδηγός, επιτρέπεται στην κίνηση να βλέπεις και λίγο τίτλους ειδήσεων. Αφού είμαστε λοιπόν έρμεο αυτών των δύο καταστάσεων, παιδιά, και υπάρχει πολύ αρνητικό vibe και από τις δύο αυτές καταστάσεις, πρέπει να το γυρίσουμε. Εγώ γι' αυτό είμαι εδώ, εντεταλμένη ειδική στο γύρισμα της διάθεσης, της κατάστασης και κυρίως του τρόπου της σκέψης μας. 5 λεπτά μετά τις 8, σχεδόν βράδυ, έχουμε ακόμα πολύ φως για να γυρίσουμε τη μέρα μας προς μια κατεύθυνση που ονειρευόμαστε, ας πούμε, στα Σαββατοκύριακα και στις διακοπές. Υπάρχει πάντα χρόνος, αρκεί να το θέλουμε και λίγο και να το σπρώξουμε και λίγο. Σταματήστε λίγο με τις ειδήσεις, θα απαλλαχτείτε από την κίνηση αργά ή γρήγορα, έχει πάλι πολύ σήμερα. Θα εντοπίσουμε θετικές ειδήσεις που μας έκαναν εντύπωση, μας έκαναν να γελάσουμε και μας έκαναν να σκεφτούμε. Παρέα θα πάμε μέχρι τις 10. Εύα Θεοτοκάτου στον Εν Λευκό, στους 87,7 κάθε βράδυ, Δευτέρα με Σάββατο.

Είναι το smooth operator από την Σαντέ και πάνω εκεί που λέμε να βρούμε την θετική πλευρά των πραγμάτων, συνειδητοποιώ ότι μερικά πράγματα για να γίνουν κατανοητά πρέπει να συστηθούν με μία παρομοίωση που κάνει τα πράγματα ορατά ή νιανιά, όπως θέλετε πείτε το, αλλά μου κάνει τρομερή εντύπωση σήμερα η είδηση που πλανάρεται παντού ότι τα social media στην Μεγάλη Βρετανία κατέληξαν οι γιατροί ότι είναι τόσο βλαβερά για τα παιδιά όσο το κάπνισμα. Αυτός πλέον είναι ο συσχετισμός. Το αναλύουν λέγοντας στην έρευνα που έκαναν σε μια ομάδα, αρκετά μεγάλη ομάδα γιατρών, ότι το αναλύουν και το συνδέουν με ό,τι βλέπουν που τουλάχιστον μια περίπτωση σωματικής ή ψυχολογικής βλάβης συνδέεται με την τεχνολογία, τις ηλεκτρονικές συσκευές και τα social media κάθε εβδομάδα. Κάθε γιατρός λοιπόν, περίπου που 150 γιατροί βλέπει μια τέτοια περίπτωση την εβδομάδα. Θα μου πείτε μικρό το δείγμα. Ναι, αλλά από την άλλη σε απόλυτους αριθμούς μεγάλος ο αριθμός των οικογενειών που έχει τραυματισμένα παιδιά είτε σωματικά είτε ψυχολογικά. Το σωματικό τραύμα έρχεται μετά από περιπτώσεις μίμησης, ακραίων προβολών και από υλικό που υπάρχει σε βιντεάκια, το οποίο κανονικά δεν θα έπρεπε κανείς να προσπαθεί να μιμηθεί. Και η ψυχολογική βία έρχεται από τα τραύματα που μπορεί να αποκτήσουν τα παιδιά βλέποντας βίαιες σκηνές στο διαδίκτυο. Το θέμα λοιπόν στην όλο ζήτημα είναι ότι όταν αρχίζει η ιατρική κοινότητα να κάνει τέτοιους βαρύγδουπους τίτλους θέμα και να κάνει τέτοιους συσχετισμούς ότι τα social media είναι τόσο βλαβερά για τα παιδιά όσο το κάπνισμα, μυριζόμαστε μια τρομερή αλλαγή που έτσι κι αλλιώς έχει αρχίσει και γίνεται παντού, αλλά μάλλον αυτή η αλλαγή είναι πιο επιτακτική και θα γίνει και πιο εκοφαντική, το οποίο με μας χαλάει, είναι στα θετικά θα έλεγα. Ρωτήστε και τους γονείς.

Να τα τα μηνύματα και οι γονείς οι οποίοι νομίζω βρήκαν το χώρο τους και τη φωνή τους φωνάζουν για το ότι δεν βλέπουν πλέον τα παιδιά τους. Εντάξει παιδιά, αυτές είναι κουβέντες που όλοι έχουμε κάνει στα σπίτια μας, όλοι αναρωτιόμαστε, όλοι προσπαθούμε να βάλουμε λίγο τον εαυτό μας στα παπούτσια των παιδιών μας. Είναι μια κατάσταση που νομίζω ότι χρειάζεται να πάρουμε βοήθεια, βοήθεια των ειδικών, και εννοώ βέβαια εκείνους τους ανθρώπους που είναι επιστήμονες, που ξέρουν να αναλύουν τα δεδομένα, να καταλαβαίνουν καλύτερα το μυαλό των παιδιών μας ανάλογα με την ηλικία τους, γιατί εμείς είμαστε και μέσα στην φάση, εν θερμό, και μπορεί να βλέπουμε και με μυοπικά γυαλιά και να μην το έχουμε καταλάβει. Δεν είναι καθόλου κακό να ζητάει κανείς βοήθεια, και επίσης πολύ ωραία έχουμε πιάσει αυτή την ψηλή κουβέντα μέσα από τα μηνύματα, γιατί είναι αλήθεια ότι όταν ξεκινάς να μιλάς ξετυλίγεται ένα κουβάρι που κάποιος μπορεί να έχει τη σωστή κλωστή στο κουβάρι σου για να σε βοηθήσει, ας πούμε, να φτιάξεις κάτι ή να ξετυλίξεις το κουβάρι. Γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι, δεν τα ξέρουμε όλα και όλοι δεν έχουμε αυτή τη ματιά που είναι απαραίτητο εκείνη τη στιγμή για να σε πάει παρακάτω. Ωραία τα είπαμε, ωραία τα συμφωνήσαμε, και για να σας γλυκάνω λίγο, μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο έχω διαγωνισμό για πολύ δυνατό φεστιβάλ που τρέχει στην πόλη από αύριο. Μάζι Βατάκη για τη συνέχεια, Safe from Harm.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
2: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καρυδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
2: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
4: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
6: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
5: Χρυσόραμα. Moments in time.
0: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική.

0: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
1: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο Οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Γουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Masterclasses, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου. Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο παναθήνεα.org.
2: Με την υποστήριξη του ΕΝΛΕΦΚΟ 87,7.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Ασφαλώς στη ζωή πρέπει να τη ζούμε κοιτώντας προς τα μπροστά. Αλλά αν θέλουμε να την καταλάβουμε, πρέπει να κοιτάμε προς τα πίσω. Χαίρετε.
5: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του ΕΝΛΕΦΚΟ 87,7.
6: ΕΝΛΕΦΚΟ 87,7.

Το κέρδισε το στοίχημά του ο Αγκόρια με το Spacer. Έχουμε ξεχάσει πως είναι το original. Και όταν το πρωτακούσαμε, εγώ είχα ξυνήσει. Θα την πω την αλήθεια μου. Είχα πει τι παίζει ο Αγκόρια. Αν είναι δυνατόν. Και μετά να το τολούστηκα. Πρόσεχε τι θα πεις. Εδώ είμαι, καλησπέρα παιδιά, καλώς ήρθατε, Εύα Θεοτοκάτου στην παρέα σας, Δευτέρα με Σάββατο 8 με 10 το βράδυ και έχω προσκλήσεις για ένα πάρα πολύ ωραίο φεστιβάλ που συμβαίνει αυτή την εβδομάδα στην πόλη από αύριο και μέχρι την Παρασκευή, τα Παναθήναια λοιπόν, όπου προσπαθούν να ανακαλύψουν τι κρύβεται πίσω από την καινοτομία. Βλέπε καλλιτέχνη, βλέπε ένα τραγούδι, βλέπε ένα project, πραγματικά πολλοί άνθρωποι και σπουδαίοι άνθρωποι θα μας μιλήσουν, επ' αυτού ο οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λίλου Γουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, θα έχει master classes, θα υπάρχουν εργαστήρια με τη δυνατότητα να τα παρακολουθούμε, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. Παναθηναία.org για να δείτε το πρόγραμμα και περισσότερες πληροφορίες. Έχω διπλές προσκλήσεις τώρα με ένα email σας. Στείλτε στο info@enlevko.fm το ονοματεπώνυμό σας και το κινητό σας τηλέφωνο. Γράψτε στο θέμα Παναθήναια και αμέσως μπαίνετε στην κλήρωση. Με τις προσκλήσεις θα έχετε πρόσβαση σε όλο το πρόγραμμα στο Ζάπιο και σε όλες τις παράλληλες εκδηλώσεις. Νομίζω πως είναι μια πολύ ωραία πρόταση για τις επόμενες 3 μέρες και νύχτες στην Αθήνα. Kraftwerk, το The Model, σε ένα mix.

0: Cityon Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
3: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
0: CDFM 92.
4: Πιάσε το ρυθμό και κράτη.

0: Discover great music.
1: Έτοιμη για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.929 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις,
3: θα κάνω και ένα μακρινό ταξίδι στην Κίνα.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
1: Jackpot.
2: Win στο 19.

0: 1600 και καλό τριήμερο. MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
1: Release Athens 2026. Σάββατο 11 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. Thievery Corporation.

0: Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μελή χορό.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com. Discover great music.

Δύο λέξεις που δεν θα περίμενες ποτέ να ακούσεις σε τραγούδι, ανισόπεδη δίσκο και μια πολύ δυνατή εικόνα δημιουργήθηκε και βέβαια ένα τραγούδι το οποίο έχει πλέον γίνει κλασικό. Παν Παν και Καλλιόπη Μητροπούλου στα φωνητικά, ανισόπεδη δίσκο στον αέρα του Εν Λευκό στους 87,7. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε, είμαστε μαζί μέχρι τις 10, Εύα Θεοτοκάτου εδώ. Και συνεχίζουμε με Teddy Swims και Bad Dreams. Αμάρε Teddy, πες θα έρθει το Bad Dream.

Ο Έλβις και η ιστορία του. Ένας καλλιτέχνης τόσο σπουδαίος και τόσο, θα έλεγε κανείς, πώς να το πω, δεν μπορώ, έχω λύσει. Θέλω να διαλέξω πολύ προσεκτικά τη λέξη, γιατί θα θίξω το θέμα της σχέσης του με τη μητέρα του. Είχε ένα πολύ ιδιαίτερο δέσιμο με τη μητέρα του, την Κλάντις Πρίσλι, που τον επηρέασε βαθιά. Σύγχρονοι μελετητές ισχυρίζονται ότι αυτός ο δεσμός τον κράτησε, αλλά και ενδεχομένως να τον κατέστρεψε σε στιγμές που έπρεπε να ανασηκώσει, ας πούμε, το ανάστημά του και να βρει το δρόμο του με μεγαλύτερο δυναμισμό. Διάβαζα ένα άρθρο, ακόμα αναλύεται η προσωπικότητα του Elvis Presley κατά πολύ. Λοιπόν, παιδιά, σας έχω νέα. Έχουμε καινούριο εν λευκό mini concert. Εδώ και αρκετές μέρες στα social media του σταθμού αναρωτιόμασταν ποιο δεν είναι το καινούριο όνομα και σας λέω ότι είναι η Ειρήνη Σκυλακάκη. Θυμάστε το live της παρουσίασης του δίσκου της. Νωρίτερα είχε κάνει άλλη μία version και αυτές οι δύο έγιναν ένα merge και πραγματικά βγήκε ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα. Ήμουν και εγώ εκεί για DJ set, αλλά και για τη συνέντευξη του τέλος του mini concert. Τα είπαμε πολύ ωραία με την Ειρήνη Σκυλακάκη. Το νέο της άλμπουμ έχει τον τίτλο Shame, ενώ από τα singles που έχουν περάσει και ήδη γνωρίζουμε και τραγουδάμε όλοι είναι το No Shame. Μπείτε στο enlevko.fm για το τελευταίο mini concert ή στο κανάλι του enlevko 87,7 στο YouTube, θα δείτε, είναι το τελευταίο βίντεο που έχει ανέβει.

όσο εκτίθεσαι σε ανατρεπτικά καλλιτεχνικά δρόμενα, τόσο διαφορετικά μπορεί να αρχίσεις να σκέφτεσαι. Όχι αμέσως, καμιά φορά θέλει παραπάνω από μία, δύο, τρεις φορές να εκτεθείς σε ένα τέτοιο ερέθισμα. Μία ανατρεπτική καλλιτεχνική εμπειρία θα μας περιμένει σύντομα στη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, 5 με 7 Ιουνίου, Αλέξανδρος Βουλγαρής, γνωστός και ως The Boy. Θα καταλάβει ολοκληρωτικά όλους τους χώρους της στέγης με ένα καθηλωτικό project. Ο τίτλος του project είναι «Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία». Και εδώ η Αυστραλία δεν είναι μια απλώς γεωγραφική χώρα, αλλά ένας φανταστικός, γεμάτο μυστήριο τόπος του μυαλού του, εμπνευσμένος από το καλτ σινεμά των δεκαετιών του 70 και του 80, ένα ολόκληρο τριήμερο. Τα πάντα θα γεμίσουν με σκηνές από ταινίες που θα μεταμορφωθούν κιόλας ριζικά. Για να δούμε τι θα δούμε και θα μας τα πει αύριο στις 9 η ώρα το πρωί στους Alternative. Θα περάσει μια βόλτα από τον Ενλευκό Αλέξανδρος Βούλγαρης προκειμένου να εξηγεί στο νέο του project, το οποίο σε πάρα πολύ λίγο θα μπορούμε όλοι να απολαύσουμε και να το ερμηνεύσουμε και κατά το δοκούν. Γιατί αυτό ακριβώς είναι και ο στόχος της τέχνης. Είναι ωραίο όμως να ακούς και την πλευρά του καλλιτέχνη και να κάνεις μετά τη σύγκριση πώς το σκέφτηκε ο καλλιτέχνης και πώς το παρέλαβες εσύ. Τουλάχιστον εγώ, όταν κάτι τέτοιο έχω την ευκαιρία να το βιώνω, τρελαίνομαι.

0: 92. 92. 92. 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
0: 92. 92.
1: CityFM 92.
0: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: Greece Athens 2026, Σάββατο 27 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Pet Shop Boys σε ένα φαντασμαγορικό Greatest Hit Show. Περισσότερα ονόματα σύντομα. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Η μέρα ξεκινά με Alternative.
2: Ποιο θα ήθελες να είναι το τελευταίο σου δείπνο?
3: Θα ήθελα αφράτες πατάτες Νάξου. Να έχουν πτυγανιστεί στην εντέλεια. Από πάνω θέλω να προσγειωθούν τρία αυγά μάτια. Από κοτούλες που λέγει ο Κεμαζονάκης Ελευθέρας Βοσκής.
2: Ναι.
3: Στην άκρη του πιάτου, ναι, θέλω λαχταριστά και φτεδάκια. Ένα ωραίο κομμάτι μαλακή φέτα. Και ένα λίτρο λευκό κρασί.
2: Ορίστε, μου στείλε μήνυμα η μαμά μου. Και εγώ το ίδιο φαγητό με το Σταύρο θέλω. Με σκληρή αντί για μαλακή φέτα.
3: Εντάξει, δεν θα τα χαλάσουμε εκεί.
1: Alternative.
2: Παναγιώτης Μένεγος.
3: Σταύρος Διοσκουρίδης.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 10 το πρωί, στον Εν Λευκό,

Ο σκληρός Billy Idol. Στα 80's έβγαλε πολύ συναισθηματισμό και cinematic διάθεση με το Eyes Without a Face, που ακούγεται πολύ μοντέρνο και ωραίο, τόσο που το πειράζουν όλη την ώρα οι καλλιτέχνες, όπως εδώ η Poolside. Αυτή η φωνή που ακούμε και μιλάει στα γαλλικά είναι η τότε κοπέλα του Billy Idol, η οποία όμως δεν ήταν τραγουδίστρια, ήταν χορεύτρια και μάλιστα έτσι αρτίστας σοβαρός, αλλά τέλεια τα πήγε και στα φωνητικά. Σαν Λευκό είστε συντονισμένοι.

είμαστε στο 87,7. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Πώς είναι η βραδιά σας? Και βέβαια δεν υπάρχει απάντηση. Υπάρχει η ερώτηση, η υπενθύμηση για να την βοηθήσετε τη βραδιά με ό,τι χρειάζεται να κάνετε, από το πιο απλό μέχρι το πιο πολύπλοκο, προκειμένου να αποκτήσει νόημα.

and Lefko 87.7. Discover great music.

0: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
1: City FM 92.
0: City on Web.
2: City FM 92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: Citizen Web.
1: cityfm92.gr.
2: Πάνα, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

was pure. Maybe time's the cure. Maybe time.

0: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
1: cityfm92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: Ό,τι παίζει είναι CTFM 92. City on Web.
1: CTFM 92.gr.

T-Rubby.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Φανά, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.